Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κατά δίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Ο καιρός. Γενικά αιθρίως άνεμη βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. 5-5-2026. 5 Μαΐου σήμερα λοιπόν του 2026. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της ΕΡΤ Πάτρας. Το μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γιαπρακάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 να δούμε έτσι την επικαιρότητα αυτής εδώ της ημέρας. Τι άλλο μας περιμένει να μας βρει σήμερα μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν αρκετά έντονο. Όχι ότι και η χτεσινή ημέρα δεν ήταν. Καλή ήταν και η χτεσινή, εντός εισαγωγικών το καλή. Γιατί όταν κυριαρχούν στην επικαιρότητα ειδήσεις όπως για παράδειγμα τραυματισμοί παιδιών και με πατίνια, σίγουρα δεν είναι μια καλή μέρα γιατί μιλάμε για μικρά παιδάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα είχαμε την τραγωδία της Μαρφίν το 2010, όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων και μία Αίγιος, η Αγγελική εδώ από το Αίγιο, έχασαν τη ζωή τους από βόμβες Μολότοφ, από πυρκαγιά αποκλήθηκε από βόμβες Μολότοφ που πέταξαν κάποιοι σε υποκατάστημα τράπεζας κατά τη διάρκεια απορίας κατά του πρώτου μνημονίου. Αυτά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι για το τι ακριβώς είχε γίνει. Τότε ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που είχαν γίνει τότε στην Αθήνα και είχαν πάρει μέρος περισσότεροι από 150.000 πολίτες. Και αυτό σύμφωνα με τους πιο έτσι μετριοπαθείς υπολογισμούς, έτσι όχι με τους υπολογισμούς των διοργανωτών. Όταν οι διαδηλωτές λοιπόν έφτασαν στην οδό Σταδίου στην Βουλή, κάποιοι κουκουλοφόροι βγήκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ με έφλεκτο υλικό μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά στο κτίριο. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το πλάνο με τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν βγει σε ένα μπαλκονάκι προσπαθώντας να πάρουν λίγο αέρα από τους καπνούς και να γλιτώσουν από την φωτιά που μένονταν στο εσωτερικό του κτηρίου. Δυστυχώς τρεις υπάλληλοι της τράπεζας δεν τα κατάφεραν, έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών τότε, έγκυος 4 μηνών. Όπως και άλλα δύο άτομα, ο Παμενόδος Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο και πέθαναν από ασφυξία. Αυτά για το τι είχε γίνει τότε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε γιορτή, γιορτάζει η Ειρήνη. Η δικιά μας η Ειρήνη εδώ γιορτάζει σήμερα, άραγε. Έχουμε δύο Ειρήνες, ναι, σήμερα γιορτάζουν και οι δύο, ωραία. Γιατί έχω χάσει την μπάλα λίγο με τις Ειρήνες. Γιορτάζουν διάφορες. Είναι η Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, είναι η Ειρήνη Μητάδε, είναι η Ειρήνη Παρατάδε κτλ. Η σημερινή Ειρήνη, λοιπόν, γιορτάζει η Ρένα Τωρινιό Τωρινάκη. Γιορτάζει την Ειρήνη την Μεγαλομάρτυρα, η εκκλησία μας, όπου το αρχικό της όνομα, το λαϊκό της όνομα μάλλον τότε, έτσι για να πούμε και δύο ιστορικά στοιχεία βάσω μας, ήταν Πινελόπη και γεννήθηκε στην πόλη των Μεδεδλών της Περσίας. Με τους γονείς της να ήταν ο ύπαρχος Λικίνιος και η ευγενής Λικινία. Σε μικρή ηλικία η Ειρήνη άρχισε να εκπαιδεύεται σε έναν από τους σοφούς δάσκαλους της εποχής, τον Απελιανό, ο οποίος την δίδαξε την Θύραθεν Σοφία, την αρχαιοελληνική δηλαδή Σοφία, ενώ η χριστιανική της πίστη διδάχθηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τέλειωσε την κατήχησή της, βαφτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Όταν ο πατέρας έμαθε ότι η κόρη έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, λέει, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Η σύγχυση όσων είδαν το περιστατικό ήταν μεγάλη, αλλά η υγεία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαφτίστηκαν όλοι οι χριστιανοί, λέει η εκκλησιαστική μας παράδοση. Στη συνέχεια, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη, όπου δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα, ενώ στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο, όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια, η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στην Θεσσαλονίκη, αφού ρίχθηκε στην Πειρά, και είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας, ενώ παλιότερα ήταν και της Ελληνικής Χωροφυλακής. Η Ειρήνη, βέβαια, να πούμε ότι γιορτάζει εκτός από το σημερινό. Όπως είπαμε και στις 16 Απριλίου, όπου είναι γιορτή άλλης Ειρήνης εκεί, και είναι και τον Ιούλιο αν δεν κάνω λάθος, και η Ειρήνη η Χρυσοβαλάντο. Επίσης να πούμε ότι σήμερα να πείτε χρόνια πολλά και στον Ειρηναίο, στην Ειρηναία, Ειρηναίος Ρένος
είναι και αυτό το όνομα μέσα, έτσι, που γιορτάζουν σήμερα, όπως επίσης γιορτάζει και, γιορτάζουμε και όσοι γιορτάζουν μάλλον η Εκκλησία μας και τον Άγιο Εφραίμ, τον Μεγαλομάρτυρα. Επομένως ο Εφραίμ, ο Εφραίμης, η Εφραιμία, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, αυτά με τις γιορτές, χρόνια πολλά, περιμένουμε τους κόμπους να φέρουν και τα γλυκά μας εδώ πέρα. Σιγά σιγά να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει την ανιούσα, σιγά σιγά να μπούμε έτσι στους ρυθμούς που θα έπρεπε να είμαστε και όχι σε αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο με τα χιόνια, να μας κάνουν σιγά σιγά να θέλουμε να πάρουμε τα πέντλα του σκι και να ανέβουμε στις βουνοκορφές για να αρχίσουμε τα χειμερινά αυτά σπορ. Όχι ότι ήταν λίγοι αυτοί που το κάνανε, να ξέρετε, γιατί από το ρεπορτάζ πήγαμε στο Χελμό, για παράδειγμα, όπου πολλοί κόσμος που ασχολείται με το ρηβατικό σκι βρήκε την καλύτερη του, ανεβαίνανε κανονικά όλο. Ξέρετε, γιατί από το ρεπορτάζ πήγαμε στο Χελμό, για παράδειγμα, όπου πολλοί κόσμος που ασχολείται με το ρηβατικό σκι βρήκε την καλύτερη του, ανεβαίνανε.

τονωθεί και λίγο και η τσέπη των ανθρώπων που ασχολούνται με το επιχειρήν στην στις ορεινές περιοχές της χώρας. Στο κλείσιμο της σεζόν κινήθηκαν τα πράγματα από ό,τι μας είπανε και αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Όπως είπαμε, ο υδράργυρος θα ανέβει, ανεμένεται να φτάσει στους 27 και 28 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα. Τώρα πάνε την άλλη εβδομάδα μας το γυρίσει πάλι σε τίποτα πρωτοχρονιάτικα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, τα ηλεκτρικά πατίνια. Να πούμε τα νέα για τα δύο παιδάκια τα οποία νοσηλεύτηκαν, μάλλον το ένα νοσηλεύεται ακόμα, στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνης, όταν ένα άλλο παιδάκι με πατίνι έπεσε πάνω του στην πλατεία της Κυπαρισίας. Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην Πάτρα για να χειρουργηθεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Και το έχουμε πει ότι έτσι κι αλλιώς το νοσοκομείο μας εδώ εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, απευθύνεται σε έναν πληθυσμό περισσότερο ενός εκατομμυρίου κατοίκων που έρχονται στην περιοχή μας για να έχουν νοσηλεία τα παιδιά. Πήγε καλά λοιπόν το συγκεκριμένο παιδί, το συγκεκριμένο χειρουργείο. Χτες έγινε η επέμβαση, ξύπνησε, είναι όλα καλά. Ωστόσο θα πάρει αρκετό καιρό η αποκατάσταση της υγείας της 11χρονης, η οποία χτύπησε πάνω στο παιχνίδι από μια συμμαθήτριά της, άθελά της βέβαια το κορίτσι, δεν το θέλει γι' αυτό και μάλιστα και οι γονείς δεν πρόκειται να κινηθούν νομικά όπως μας είπαν. Και υπήρχε και ένα άλλο παιδί, ένας 12χρονος, ο οποίος στην περιοχή του Ρίου εδώ έπεσε με το πατίνι, χτύπησε στο κεφάλι, προφανώς δεν φοράγε κράνος, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ευτυχώς ελαφρές, και πήρε εξιτήριο αφού έγιναν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Παρακολουθήθηκε το παιδί για 48 ώρες στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως, ούτε νευρολογικό ούτε οτιδήποτε άλλο, και πήρε και αυτό εξιτήριο. Επομένως, πάρα πολύ προσοχή στα πατίνια, για να ξέρουν οι γονείς αυτό το οποίο ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ότι πατίνι το οποίο είναι δύο κατηγορίες, η μία που πάνε μέχρι τα 6 χιλιόμετρα, σε αυτά επιτρέπεται να ανεβαίνουν παιδιά 12 ετών και πάνω. Αλλά θα πρέπει να είναι όταν κινούνται σε χώρους όπου υπάρχουν, επειδή θεωρείται πεζός με τέτοιο πατίνι, έτσι με 6 χιλιόμετρα, πηγαίνει μέχρι 6 χιλιόμετρα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε θεωρεί πεζό. Όμως όταν κινείσαι σε πλατεία ή σε κάποιο άλλο χώρο που υπάρχουν και άλλοι πεζοί, τότε είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να συνοδεύουν το παιδάκι, να μην είναι μόνο του με το πατίνι. Αυτό ορίζει ο ΚΟΚ. Τα πατίνια τα οποία κινούνται από 6 έως 25 χιλιόμετρα την ώρα έχουν όριο ηλικίας τα 16 χρόνια, δεν μπορεί κάποιος μικρότερος δηλαδή να κάτσει να οδηγήσει ένα τέτοιο πατίνι. Αυτά για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί εντάξει, το παιδάκι μπορεί να ζητά ηλεκτρικό πατίνι για δώρο, αλλά πρέπει και εμείς κάπου να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή αν ζήταγε ένα αυτοκίνητο ή ένα μοτοποδήλατο το 10χρονο, τι θα κάναμε, θα το παίρναμε? Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι γράφουν εδώ και οι συνάδελφοι, τι έχουν επιλέξει, τα θέματα τα οποία έχουν επιλέξει για τις εφημερίδες, και σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να έχουμε και την επικοινωνία μας. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωσή μας από την εφημερίδα Πελοπόννησος με την απαραίτητη μουσική υπόκρουση την οποία φροντίζει εδώ να ακούμε η Βάσο Κρεμίδα, και κεντρικός τίτλος στην εφημερίδα: «Γλιτώσαμε από μεγάλο εφιάλτη, μητέρα στην Πελοπόννησο, το κορίτσι μου υπέστη ό,τι και η Μυρτό. Καταγγελία για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κοριτσιών στο Αργοστόλι», σημειώνει η εφημερίδα. «Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου 19χρονης Μυρτός στο Αργοστόλι, έρχονται στο προσκήνιο από μάρτυρες για δράση κυκλωμάτων ναρκωτικών και εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών. Μητέρα 22χρονης φοιτήτριας καταθέτει ότι διαθέτει ηχητικά ντοκουμέντα και γραπτές σημειώσεις της κόρης της. Έχω φρίξει, δεν λέγονται δημοσίως όσα περιγράφονται σημειώσεις που έχει κρατήσει η κόρη μου στο κινητό της», αναφέρει συγκεκριμένη γυναίκα στην εφημερίδα. Στα υπόλοιπα θέματα της Πελοποννήσου, τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, αναμόρφωση μετά από 46 χρόνια, και έχει μια μακέτα η εφημερίδα για το πώς θα είναι τα ΤΕΠ, τα νέα ΤΕΠ, τα οποία θα παραδοθούν στα τέλη Ιουνίου στο νοσοκομείο και προς χρήση για τους ασθενείς. Αλλάζει πλήρως η φυσιογνωμία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στα τέλη του επόμενου μήνα. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών νοσοκομείου θα

ολοθεί σε εγκαταστάσεις 2.000 τετραγωνικών μέτρων, διαμορφωμένες κατάλληλα για την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών με αυτόνομο κέντρο τραύματος διεθνών μάλιστα προδιαγραφών. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, συντονισμός και κοινός σχεδιασμός, περιφέρεια επιμελητήριο, άρθρο παρέμβαση Τάκη Παπαδόπουλου και Θεοδωρού Λουλούδη, Αραχοβίτικα, τουριστικό χωριό 56 εκατομμυρίων ευρώ, συγκρότημα με ξενοδοχείο και εξοχικές κατοικίες από τον όμιλο Ευμορφίδη της Κόκοματ, Κατσανιώτης στον Μητσοτάκη, να ακουστούν εγκαίρως οι προβληματισμοί. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Ανδρέας Κατσανιώτης πριν από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πατίνια, συστηματική έλεγχη, τα συνεχή συμβάντα με νεκρούς και τραυματίες κινητοποίησαν τις αρχές. Σταθμός Ρίου, σε πλήρη εγκατάλειψη, η ιστορία σταμάτησε βία και στη θέση της άφησε μια εικόνα αποσύνθεσης που σοκάρει, σημειώνει η εφημερίδα. Από τις αθλητικές ειδήσεις, αυτή η οποία έχει ξεχωρίσει και έχει μπει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοποννήσου έχει να κάνει με τον ΝΟΠ, με τίτλο «Με την πλάτη στον τοίχο». Δύσκολα τα πράγματα για τον ΝΟΠ που βρίσκεται ένα βήμα πριν τον υποβιβασμό. Στο κύριο άρθρο της εφημερίδας, χαμηλώστε το κεφάλι, παρά τις μετακινήσεις, μεταγραφές και δειλές εμφανίσεις νέων κινημάτων, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα προς το παρόν τουλάχιστον ένας ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος. Και αυτό δεν είναι καλό τόσο για τη δημοκρατία μας, όσο και για την ίδια την κυβέρνηση, η οποία παρά τη φθορά που έχει υποστεί, παραμένει κρατεά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα πρέπει να κάνει βήματα εσωτερικής εξυγίανσης που περιμένει η κοινωνία, σημειώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος στο κύριο άρθρο της. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι συνάδελφοι από την εφημερίδα Πρωινή Γνώμη στο σημερινό φύλλο, στο φύλλο της 5ης Μαΐου. Καθησυχάζουν οι επιστήμονες. Εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό στην Πιρέλη. Αναφέρεται βέβαια το θέμα στην καύση των ελαστικών που είχαμε το Σάββατο το βράδυ, την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Αθανάσιος Αργυρίου, οι σταθμοί μέτρησης δεν δείχνουν επιβάρυνση μετά την φωτιά και αυτό είναι καλό, γιατί όταν καίγονται τόσα πολλά λάστιχα και με τον πολύ μαύρο καπνό το οποίο, ο οποίος βγήκε στην περιοχή από την φωτιά αυτή, τρόμαξε και τους κατοίκους αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Γνώμη, μαθητές ξεναγούν μαθητές. Το Ρωμαϊκό Οδείο, μια ξεχωριστή εμπειρία για το 32ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και το 1ο Οβριάς. Βασική μου αγωνία η δημοσκοπική ανάκαμψη, τι είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη συνάντησή του στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέτηση με πειρά. Εκτός Πασόκ έθεσε εαυτόν ο Χάρης Καστανίδης βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τις λάθος εντολές κλιμάκιο ασφαλείας στον Άραξο ξεκίνησε προανάκριση και από το αστυνομικό τμήμα της Κάτω Αχαΐας για τα αίτια του ατυχήματος. Εξιτήριο για 12χρονο, χειρουργείο για 11χρονη. Χωρίς τέλος τα περιστατικά τραυματισμών από Πατίνια, σημειώνει η εφημερίδα. Ο πόλεμος των στενών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση για την ασφαλή καθοδήγηση των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ, επιθέσεις από το Ιράν. Της επιτέθηκε ο Σερίφης, απίστευτο περιστατικό με καταγγελίες από γυναίκα στο ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας. Με το πιστόλι στον κρόταφο, κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων της Πάτρας, Χρήστο Δαραμούσκα, για ελλειπή μέτρα φύλαξης και υποστελέχωσης. Απόφαση ανάσα για επαγγελματίες, πρόταση από την ΑΔΕ για την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, σημειώνει η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα σιγά σιγά μια μουσική ανάσα, αφού καλημερίσουμε και την Νίκη Παπαδούλα, η οποία βρίσκεται ήδη στο διπλανό στούντιο και ετοιμάζεται πυρετοδός και για την δική της εκπομπή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο να ανοίξουμε τις γραμμές μας να δούμε το τι ακριβώς γίνεται.

0: Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μετά από αυτό το διάλειμμα και ανοίγουμε τις γραμμές μας και θα καλημερίσουμε τον κύριο Αποστόλη Βανταράκη, τον κύριο Αποστόλη Βανταράκη, καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, για να μιλήσουμε για το ζήτημα των υδάτων, όπου θα κολυμπήσουμε τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει ήδη τα μπάνια τους, κάποιοι δεν τα σταμάτησαν καθόλου τον χειμώνα, συνέχισαν να το κάνουν. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα για το πόσο ασφαλή είναι πλέον τα νερά στην περιοχή μας, τι δείχνουν οι έλεγχοι και αν έχουν ξεκινήσει αυτοί οι έλεγχοι οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Βανταράκη.
1: Καλημέρα σας. Σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Δώστε μας λίγο την εικόνα την οποία βλέπετε εσείς ως ειδικός.
1: Δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει ο ελέγχος με την έννοια του να μας φέρει περιφέρεια όπως κάνει κάθε χρόνο κτλ. Η κολυμπητική περίοδος ξεκινάει στις 15 Μαΐου, όπως γνωρίζετε.
0: Σε 10 μέρες.
1: Επισήμως, ναι. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε λάβει δείγματα ακόμα. Εμείς τώρα, σαν εργαστήριο, κάναμε μια δειγματοληψία χτες. Αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Αλλά είναι στα πλαίσια της δειγματοληψίας του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν είναι και ο επίσημος κρατικός φορέας. Ανεξάρτητα αν είναι προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερη περιοχή. Αλλά οι επίσημοι έλεγχοι δεν έχουν. Και βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν με τις διαρροές της ΕΙΔΑΠ, όπως ξέρετε, το έχει ακουστεί αρκετό τον τελευταίο καιρό, το κάνουν πιο σοβαρό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Έχουμε όλο το χειμώνα τις πλημμύρες οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είχαμε τα προβλήματα αυτά με τους παντοροϊκούς αγωγούς οι οποίοι καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την πόλη της Πάτρας. Εσείς σαν ειδικός, τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα? Γιατί όταν μιλάμε για ένα παντοροϊκό αγωγό, μιλάμε για οτιδήποτε καταλήγει μέσα σαν αγωγό, πέφτει στη θάλασσα. Δεν είναι όλες οι περιοχές της Πάτρας συνδεδεμένες με το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού για να πηγαίνουν τα λίμματα στο βιολογικό καθαρισμό από ολόκληρη την πόλη, από όλες τις περιοχές της Πάτρας. Άρα, να φανταστώ ότι κάποια από αυτά τα λίμματα καταλήγουν στη θάλασσα, καταλήγουν εκεί που κάνουμε μπάνιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ακριβώς αυτό είναι. Και χαίρομαι που θέλετε το ζήτημα των παντοροϊκών αγωγών. Είμαστε από τις λίγες περιοχές που έχουμε παντοροϊκούς αγωγούς και δεν είναι και η καλύτερη λύση σε γενικές γραμμές. Τα συστήματα αγωγών λιμάτων θεωρητικά έπρεπε να είναι κλειστά, να καταλήγουν να συνδέονται όλα τα σπίτια. Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις κάτι τέτοιο συμβαίνει. Οπότε είμαστε πίσω αρκετά σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, σαφώς οι παραθαλάσσιες περιοχές δεν έχει προχωρήσει η σύνδεσή τους. Δηλαδή, όπως ξέρετε, και στο Καστελόκαμπο και στο Ρίο κτλ. Δεν έχει προχωρήσει η σύνδεση. Οπότε παραμένει το ίδιο πρόβλημα που είχαμε διαχρονικά με την απόρριψη λιμάτων από διάφορους ασυνείδητους. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι συνήθως το Μάιο. Μάιο και Ιούνιο. Γιατί ακόμα συνεχίζουν και ρίχνουν. Πώς είναι να ρίχνουν λίμματα. Τον Ιούνιο, διαχρονικά, τέλος Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο, υπάρχει μια βελτιωμένη κατάσταση. Πρώτον, γιατί έχει καθαρίσει θάλασσα και δεύτερον, έχουν σταματήσει και οι ασυνείδητοι να ρίχνουν τα λίμματα.
0: Άρα, δηλαδή, αφιόμαστε στην καλή διάθεση του κάθε ασυνείδητου για να κάνουμε μπάνιο.
1: Αυτό έχετε δίκιο, γιατί όταν δεν έχουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα έπρεπε. Ζούμε σε μια περιοχή η οποία δεν έχει πλήρη σύνδεση με τους αγωγούς λιμάτων. Άρα, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, το έχω πει πολλές φορές διαχρονικά, να έχουμε ένα συστηματικό τρόπο ελέγχου των θαλασσών. Δηλαδή, εκεί που σε άλλες περιοχές κάνεις τρεις φορές έλεγχο όλη την κολυμπητική περίοδο, βέβαια δεν φτάνει αυτός ο έλεγχος. Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Οπότε, έχω πει πολλές φορές και στην περιφέρεια ότι ξέρετε, εδώ δεν είναι μια περιοχή την οποία μπορείς να την ελέγξεις μια τόσο, όπως κάνουμε σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Εδώ πρέπει να ελέγχουμε πολύ συστηματικά, διότι δεν έχουμε συνδέσεις στις παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, μεταπαφείται και στο ηλεκτρικό ρόλο που θέλει να έχει κάθε φορέα.
0: Κάποιος όμως θα μπορούσε να πει, κύριε Βανταράκη, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει φέτος. Προφανώς συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια. Και τα προηγούμενα χρόνια ξέρουμε ότι οι θάλασσες βγαίνανε ότι ήταν κατάλληλες για κολύμβηση. Η Πλάς, για παράδειγμα, το Καστελόκαμπο, το Ακταίο κτλ. Έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι και φέτος λέμε και ακούμε ότι ίσως να μην είναι και πολύ ασφαλείς αυτές οι περιοχές για να κάνουμε μπάνιο?
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που με ρωτάτε. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Πέρα από το πρόβλημα που υπάρχει στο Γλάφκο με τον αγωγό της ΔΕΙΑΠ, δεν υπάρχει κάτι φοβερά αλλαγμένο. Αλλά θα σας πω ποια είναι η δική μου ουσιαστικά φιλοσοφία. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε και ζούμε σε μια περιοχή που δεν έχει συνδεδεμένους στους αγωγούς λιμάτων τις παραθαλάσσιες τις περιοχές. Mm-hmm. Μεγάλο κομμάτι των παραθαλάσσιων περιοχών. Επαφιόμαστε λοιπόν στην αστάθεια αυτού του συστήματος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ρίχνει ένας κάτι, αμέσως αυτό θα το δούμε στη θάλασσα. Αν δεν πάρω δείγμα εκείνη τη στιγμή, την επόμενη, τη μεθεπόμενη, δεν μπορώ να το καταγράψω αυτό. Άρα, Έχεις δύο τρόπους. Ή προχωράς έντονα, γρήγορα στη σύνδεση των αγών με τους αγωγούς λιμάτων, κάτι που μου λέει φαίνεται δεν μπορεί να γίνει φέτος, ή προχωράς στο συστηματικό έλεγχο, δηλαδή έχεις ελεγκτικό ρόλο για να προστατεύσεις τον κόσμο. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί όντως έχουμε καλές θάλασσες, αλλά δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα, γιατί μετά, ξέρετε, σε όλο το καλοκαίρι βγαίνουν διάφοροι και λένε «Α, είναι βρώμικο ήρκη, είναι βρώμικο ήρκη», καθένας λέει το δικό του, το μακρύ και το κοντό του. Άρα λοιπόν και δίκιο έχει βέβαια, γιατί βλέπει μια ασταθή κατάσταση. Εγώ λέω λοιπόν σε αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ένα ευνομούμενο κράτος που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες του, έχει συστηματικό έλεγχο αυτή τη στιγμή που δεν έχει συστηματική σύνδεση.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι για να έχουμε και την πλήρη και καθαρή εικόνα, να υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι σε μεγαλύτερο εύρος χρονικό, προκειμένου να έχουμε την πλήρη εικόνα και όχι τυχαία κάποιες εποχές που ούτως ή άλλως είναι καλύτερη εικόνα την οποία παρουσιάζουμε. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Παράδειγμα, οι αγωγοί αυτοί παντορροϊκοί που πέφτουν εκεί στην περιοχή του Γλάφκου ή οτιδήποτε τέτοιο, που έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες τώρα από την πλευρά της ΔΕΙΑΠ, ευτυχώς. Αυτά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα, ό,τι πέφτει μες στη θάλασσα δεν μένει εκεί, έτσι, διαχέεται δεξιά και αριστερά. Επηρεάζεται κάποια συγκεκριμένη περιοχή από τα αλήματα αυτά? Δηλαδή, για παράδειγμα, στα Βραχνέικα που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κόσμο να κάνει μπάνιο που δεν το βλέπαμε παλιότερα, επηρεάζεται από την περιοχή του Γλάφκου ή είναι αρκετά μακριά, θεωρείτε?
1: Εξαρτάται την όχληση που υπάρχει, την επιβάρυνση που υπάρχει σε σχέση με τα αστικά λίμματα. Θα σας πω τι πρόβλημα έχω εγώ όσον αφορά την ανησυχία μου. Κάναμε μια μελέτη η οποία έδειξε υψηλής ανθεκτικότητας σε αντιβιωτικά βακτήρια στα λίμματα. Γιατί σημαίνει, γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολλά αντιβιωτικά. Είναι κάτι το οποίο είναι, βέβαια είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς.
0: Χρόνια αυτά, τώρα λοιπόν,
1: Μπράβο. Αυτό όμως θα αρχίσει και φαίνεται πια στα λίμματα. Αυτά τα λίμματα κυκλοφορούν στη θάλασσα. Τώρα, το πόσο μακριά ή όχι, αυτό είναι που σας λέω. Δεν έχει γίνει μια μελέτη που μπορούμε να λέμε «Α, εκεί πέφτουν λίμματα». Κοιτάμε στα 50, στα 100, στα 200 μέτρα για να το συζητήσουμε, να δούμε πού φτάνουν αυτά τα λίμματα και πόσο παραμένουν.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί μου βάζετε ένα άλλο ερώτημα στο μυαλό τώρα, έτσι, με αυτό το οποίο λέτε. Όταν τα αντιβιωτικά λοιπόν πέφτουν στη θάλασσα και τα βλέπουμε, από τα λίμματα μάλλον τα βλέπουμε στη θάλασσα, αυτά περνάνε και στα ψάρια. Να
1: αυτό είναι μια άλλη μελέτη. Κοιτάξτε,
0: ζούμε γι' αυτό λέω ότι μου γεννάτε και άλλα ερωτήματα τώρα με αυτό που μου λέτε.
1: Βέβαια, και έχετε δίκιο, γιατί πραγματικά δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Για μένα, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι η ανθεκτικότητα αντιβιωτικά των βακτηρίων. Δηλαδή, είναι σοβαρό ζήτημα.
0: Το βλέπουμε στα νοσοκομεία να συμβαίνει αυτό, έτσι θα το βλέπουμε τώρα και γενικότερα από ό,τι βλέπω.
1: Σας λέω ότι στα λίμματα, αυτή τη στιγμή η μελέτη που κάναμε είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητική. Δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες στα λίμματα. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω με αυτό. Η διερεύνηση των λιμάτων και τη γενικότερα των παραθαλάσσιων νερών πρέπει να γίνει τώρα συστηματικά για πολλούς λόγους. Ο ένας που δεν έχουμε ακόμα σύνδεση. Ο δεύτερος, γιατί αρχίζουν και έχουμε ανησυχητικά σημεία τέτοιου χαρακτήρα ουσιαστικά. Οπότε το πόσο μακριά ή κοντά, δεν μπορώ να σου το πω ξεκάθαρα. Εμείς κάνουμε κάποιες μελέτες, αλλά αυτές είναι περιστασιακές. Έχω ζητήσει πολλές φορές από την περιφέρεια να φτιάξει ένα μικρό παρατηρητήριο για τέτοια πράγματα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως έχει η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά και να μιλάμε με δεδομένα και όχι σκόρπια. Ο καθένας μας ό,τι μπορεί να λέει και να θέλει και να πιστεύει κτλ. Γι' αυτό λέω, είμαστε μια παραθαλάσσια περιοχή, θέλουμε σοβαρή αντιμετώπιση στην προστασία της. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Πανταράκη, επειδή έχουμε και ερωτήματα τηλεθεατών, αν θα αρχίσουν και οι εξορίξεις των πετρελαίων ή οι επεξεργασίες των οτιδήποτε θα υπάρχει από τα πετρέλαια και τα λοιπά στην περιοχή μας, θα επιβαρυνθεί και άλλο η κατάσταση, θεωρείτε? Ρωτάει ο κόσμος.
1: Θεωρώ ότι θέλει διερεύνηση. Οι εξορίξεις σε μια περιοχή παραθαλάσσια είναι ένα
0: ζήτημα. Οι εξορίξεις όμως δεν θα γίνουν εδώ μπροστά στη θάλασσά μας, θα είναι στα ανοιχτά, έτσι.
1: Όχι,
0: πολύ μακριά.
1: Όχι. Βέβαια, εννοείται, δεν θα γίνει μπροστά μας, αλλά ξέρετε, είμαστε αποδέκτες οτιδήποτε. Όταν, για παράδειγμα, πολλές φορές λέμε περνάνε τα καράβια από τον Πατραϊκό κτλ. Τι αποτέλεσμα έχει σε εμάς? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε, ξέρετε, είμαστε μια πλήρως παραθαλάσσια πόλη. Έχουμε οχλήσεις οι οποίες είναι διαφορετικού τύπου. Δηλαδή, καράβια, απολύψεις λιμάτων. Αύριο θα είναι, όπως λέτε, οι εξορίξεις. Αυτό μας κάνει να πρέπει να είμαστε.
0: Όλη αυτή η επεξεργασία της λάσπης και όλα αυτά τα οποία ακούμε.
1: Μπράβο. Όλοι αυτοί πρέπει να είμαστε πιο συγκροτημένοι στο ζήτημα του ελέγχου και της παραθαλάσσιας περιοχής μας. Όπως κάνουν όλες τις παραθαλάσσιες μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα, η Βαρκελόνη ελέγχει συνέχεια τη θάλασσά της. Γιατί, δεν είναι, και προσέξτε, δεν είναι η καλύτερη παραθαλάσσια περιοχή, πόλη της Ευρώπης, να το πω έτσι, και όμως ελέγχει.
0: Γιατί με εκατομμύρια τουριστών που δέχεται κάθε χρόνο.
1: Μπράβο, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι νομίζω ότι είναι η ώρα να είμαστε λίγο πιο ολοκληρωμένοι, πιο οργανωμένοι στον έλεγχο της θάλασσας. Να καταλάβουμε τι ακριβώς προβλήματα έχουμε. Αν έχουμε προβλήματα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή θάλασσα. Αλλά αν δεν έχουμε και δεδομένα, τι να σας πω. Πώς να το τεκμηριώσω αυτό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Βανταράκη. Θα σας καλέσουμε και πάλι όμως αύριο μεθαύριο, που θα έχετε και τα αποτελέσματα, φαντάζομαι, από τους ελέγχους την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη θα τα έχουμε τα δικά μας.
0: Θα έχετε τα δικά σας. Θα είναι, φαντάζομαι, μια πρώτη εικόνα. Δειγματοληπτικός έλεγχος, οκ. Αλλά θα είναι σίγουρα μια πρώτη εικόνα. Επομένως, θα τα πούμε και την Πέμπτη τότε για να μας δείτε, να μας δείξετε, να μας πείτε τα αποτελέσματα τα οποία θα έχετε. Εντάξει.
1: Το τονίζω για το δικά μας, γιατί δεν θέλω να υποκαθιστά το πανεπιστήμιο το ρόλο του κράτους. Γι' αυτό το τονίζω. Δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο, γιατί και εμείς έτσι και λες τα κάνουμε για τους δικούς μας λόγους.
0: Δεν τα κάνουν καλά οι άλλοι τις δειγματοληπτικούς ελέγχους.
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Πρέπει το κράτος να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή πρέπει το κράτος αυτή τη στιγμή, έπρεπε 15 Μαΐου έχουμε κολληνική περίοδο, να έχουμε ήδη δείγματα. Τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο
0: συζητήσει. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού για την Πέμπτη, κύριε Βανταράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τηλεφωνική επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για την σημερινή εκπομπή. Είπαμε για τα μπάνια μας και για τους ελέγχους τους οποίους πρέπει να γίνουν, και από τα μπάνια και τις θάλασσες θα πάμε στα ορεινά, θα πάμε στα βουνά μας, τα πανέμορφα, τα καταπληκτικά μας φαράγγια, την υπέροχη ελληνική φύση η οποία αυτή την εποχή του χρόνου οργιάζει, ακόμα και χιονισμένη να είναι τώρα όπως ήταν αυτές τις ημέρες στον Χελμό και σε άλλα έτσι ψηλά βουνά της περιοχής μας, ήταν υπέροχη. Όμως αυτή την Κυριακή, αν δεν έχετε τι να κάνετε, ή μάλλον θα σας προτείναμε να το κάνετε ούτως ή άλλως, είναι να πάρετε ένα καλό ζευγάρι παπουτσιών και να πάτε μέχρι τον Βουραϊκό για να κατεβείτε το καταπληκτικό αυτό φαράγγι, μια διαδρομή 22 χιλιόμετρων, την οποία μπορεί κάποιος να την κάνει περίπου σε 6 ώρες από ό,τι λένε οι ειδικοί, ακολουθώντας τις ράγες του Οδοντοτού, και μάλιστα δεν θα υπάρχει και το τρενάκι φέτος για να έχουμε και το νου μας να μην περνάει το τρένο, δεδομένου ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χαρέλος Ερμίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου της περιοχής των Καλαβρίτων και ένας άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά του με την συγκεκριμένη διάσχιση, τη διάσχιση του φαραγγιού του Βουραϊκού, το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Ερμίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από τα Καλάβρητα, αγαπητέ μου Νικό. Τι κάνετε, πώς
0: είμαστε? Καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα με τον καιρό σιγά σιγά να μας ζεστάνει, είμαστε καλά. Και στα Καλάβρητα βέβαια ήμασταν καλά που ήρθαμε το Σαββατοκύριακο για ρεπορτάζ, έτσι, με τις καιρικές συνθήκες αυτές τις οποίες είχαμε. Δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα για το πέρασμα του Βουραϊκού, για την διάσχιση του Βουραϊκού. 10 Μαΐου είναι η ετήσια συνάντηση. Πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο ανεβαίνουν στην περιοχή εκεί του Διακοπτού, του Μεγάλου Σπηλαίου, για να κάνουν την διαδρομή αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες, αγαπητέ Νικό. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μάη, το έχουμε καθορίσει έτσι ώστε ο κόσμος να το ξέρει και να προγραμματίζει, το τονίζω, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μάη κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι του Σαββάτου, το οποίο αναφέρεται σε οικολογικά θέματα και σε θέματα εκτός από περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας Καλαβρίτων και Διακοπτού, και μπορεί και της ευρύτερης περιοχής. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το πέρασμα στο φαράγγι του Βουραϊκού την Κυριακή. Το πρώτο γίνεται το Σάββατο, το δεύτερο την Κυριακή, 10 του μήνα φέτος.
0: 46η χρονιά, έτσι.
1: Για 46 χρόνια. Εδώ φαίνεται πως περνάνε τα χρόνια, φίλε, και γιατί ασπρίσαν τα μαλλιά μας. Είναι και αυτό το θέμα.
0: Ασπρίσαν τα μαλλιά σας, αλλά εσείς συνεχίζετε εκεί να αγαπάτε τα βουνά, να τα περπατάτε, να τα αγκαλιάζετε, να τα προσέχετε, γιατί ξέρετε, η αύξηση λίγο και του ορειβατικού τουρισμού, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ορειβατικά αθλήματα, δημιουργούν και προβλήματα στα βουνά, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος έχει ένα κακό κουσούρι, αφήνει σκουπίδια.
1: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά έχει υπόψη, αγαπητέ φίλε, ότι οι ορειβάτες και οι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον δεν αφήνουν σκουπίδια. Σκουπίδια
0: αυτοί οι οποίοι ξέρουν και αγαπάνε ακριβώς και πρέπει να δημιουργηθεί κουλτούρα. Γνωρίζει. Η κουλτούρα στο ευρύ κοινό, προκειμένου να ακολουθούν αυτή την περπατημένη, έτσι, να προσέχουμε το περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Αλλά οι ορειβάτες και οι φυσιολάτρες καθαρίζουν τις περιοχές, δεν υπάρχει σκουπίδι. Τα άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμα εντρυφήσει μέσα από όλη αυτή η διαδικασία, αυτοί αφήνουν το σκουπιδάκι τους. Έλληνες είμαστε εκτός αυτού, να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είμαστε μια ξεχωριστή φίλη.
0: Κύριε Ερμίδη, δώστε μας λίγες χρηστικές πληροφορίες για το πέρασμα του Βουραϊκού. Τι ώρα θα πρέπει να είναι ο κόσμος απάνω, όποιος θέλει να το κάνει, αν υπάρχουν περιορισμοί, αν μπορούν να το βγάλουν όλοι, η διαδρομή, τι απαιτήσεις έχει. Δώστε μας λίγο έτσι την εικόνα.
1: Πολύ σωστά το έθεσες. Όλα αυτά που έθεσες δεν είναι προβλήματα, είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει ο κόσμος και τα γράφουμε στο τρίπτυχό μας. Στο τρίπτυχο που εκδίδουμε κάθε χρόνο, αρχές Μαΐου, αλλά και πιο νωρίς, αναφέρουμε το τι γίνεται. Εδώ έχουμε δύο κομμάτια, όπως σας είπα. Το πρώτο είναι το Σάββατο, που έχουμε μία ημερίδα η οποία αναφέρεται, το πρώτο σκέλος της ημερίδας αναφέρεται στο διαχείριση και προστασία του φαραγγιού του Βουραϊκού, που κάθε χρόνο ασχολούμεθα με το φαράκι του Βουραϊκού, είμαστε εμείς που το αναδείξαμε και εμείς που προχωρήσαμε. Ναι.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Ερμίδη.
1: Ναι, εμείς έχουμε αναδείξει το φαράκι του Βουραϊκού, καθώς και το Χελμό, την περιοχή του Χελμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Απλά, κύριε Ερμίδη, αν έχετε την καλοσύνη να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, και νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να δει αν θα μπορέσει να έρθει και τι θα πρέπει να ξέρει για να έρθει για το πέρασμα.
1: Επιτροχάδιν. Ένα κομμάτι αυτό, δηλαδή αναφέρεται στη πρώτη ενότητα στο θέμα της προστασίας του Βουραϊκού, και το δεύτερο κομμάτι, κάτι που καίει την κοινωνία των Καλαβίτων και του Διακοφτού, είναι ο δοτωτός σιδηρόδρομος. Έχουμε και εκτός από τον κύριο Παπαδόπουλο, τον δικό μας τον δήμαρχο, ο οποίος γνωρίζει την υπόθεση, ομιλητή, έχουμε και τον κύριο Βαγγέλη τον Καραχάλιο, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος θα αναφερθεί αναλυτικά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του Σαββάτου. Την Κυριακή πρέπει ο πεζοπόρος, έχουμε δύο διαδρομές, μάλλον εμείς έχουμε μία διαδρομή. Από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί, από το σιδηροδρομικό σταθμό των Καλαβρίτων, ξεκινάνε κατά ομάδες τα άτομα. Και το τονίζουμε κατά ομάδες, δεν μπορεί να έρθει κάποιο άτομο μόνο του ή δεν μπορεί να έρθει ένα ζευγαράκι, ας πούμε, να κάνει τη βόλτα του. Δεν είναι για τέτοιες ιστορίες. Τα ζευγαράκια μπορούν να πάνε αλλού. Εδώ πρέπει να έρθουν ομάδες ορειβατικές, οι οποίες να έχουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν όχι μόνο τη διαδρομή, αλλά γνωρίζουν και πώς να περπατάνε. Ξεκινάνε από τα Καλάβρητα, περνάνε, φτάνουν Κερπινή, Ζαχλωρού, που είναι το βασικό σημείο, και από εκεί, από Ζαχλωρού, Νιάματα, που είναι και το κεντρικό κομμάτι, που τους περιμένει ο ορειβατικός σύλλογος, θα είμαι και εγώ εκεί μια πολλά χρόνια, τους δίνουμε το νερό, τα αναψυκτικά και όλα τα άλλα, τους καλωσορίζουμε, διπλώματα, και συνεχίζουν από Νιάματα έως το Διακοφτό, άλλα 5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δύσκολη η διαδρομή. Για ένα περιπατητή είναι μια απλή διαδρομή.
0: Είναι κατηφορικό έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Ναι, θέλει προσοχή στο να έχουν αυτό που ανέφερες και εσύ, αγαπητέ φίλε, μποτάκι ορειβατικό. Δεν θα έρθουν με ελβιέλα παπουτσάκι, ούτε θα έρθουν με σαγιονάρα. Θα έρθουν με ορειβατικό παπούτσι, το οποίο να τους κρατάει το πόδι, να κρατάει τον αστράγαλο. Γιατί έχει χοντρές πέτρες.
0: Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα ασφάλειας και σωστού πατήματος, για να μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα στα πόδια μας, γιατί είναι πολλές οι ώρες της πεζοπορίας, είναι αρκετά τα χιλιόμετρα και σίγουρα θα μας κουράσει περισσότερο όταν δεν είναι σωστό το παπούτσι. Πάντως είναι μια υπέροχη διαδρομή, γιατί την έχω κάνει και είναι καταπληκτική και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο. Κύριε Ερμίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Έχουμε να πω τούτο μόνο, αγαπητέ, τούτο μόνο και κλείνω. Έχουμε, για να είναι σίγουρος ο κόσμος, στη διαδρομή τα τελευταία χρόνια την ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία προσέχει και φροντίζει τον οποιονδήποτε και του δίνει τις απαραίτητες εντολές εάν θέλει να περπατήσει και πώς θα περπατήσει. Η ομάδα διάσωσης μας στηρίζει κάθε χρόνο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντική και η δουλειά την οποία κάνουν.
1: Ό,τι λεπτομέρεια θέλουν για το πώς θα πάνε καλά, που θα γυρίσουν με πούλμα και ό,τι άλλο, το έχουμε στο Facebook του Ορειβατικού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εως Καλαβρίτων. Εκεί είναι όλες οι λεπτομέρειες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ερμίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί η Νίκη Παπαδούλα έχει πάρει ένα ξύλο και με απειλή από εκεί ότι θα φάω ξύλο. Αν δεν κλείσουμε γρήγορα την εκπομπή, να δείτε το βλέμμα που μου ρίξε. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλη στην Νίκη Παπαδούλα. Με τη Νίκη, λοιπόν, από μας, καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ενάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία. Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και εμείς σήμερα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά, 5 του μήνα Μαΐου του 2026, ημέρα Τρίτη. Το ημερολόγιο μας αυτά γράφει σήμερα. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους εύχομαι, με υγεία και ηρεμία, όσο μπορεί να υπάρχει αυτή και να επέλθει. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στην Ερτ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. 92,5 και 93,9 είναι οι γνωστές συχνότητες πλέον που εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας το σταθμό και γίνεστε μέλος αυτής της παρέας για να κάνετε και τις παρεμβάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Έτσι δεν είναι κάτι περισσότερο. Κάτι που είδατε, κάτι που εμείς δεν το είδαμε, γιατί ξέρετε, αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα δεν καλύπτουν βεβαίως όλα τα είδη της ημέρας. Οπότε να σας θυμίσω και το τηλέφωνο, μιας και το είπα έτσι ξεκινώντας, 2610-279-654. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που εντοπίζετε, θέματα για τα οποία θέλετε να μάθετε κάτι περισσότερο, και εμείς είμαστε εδώ για να ρωτάμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας. 92,5, 93,9 και 2610-279-654. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα πλέον με την χρήση, την καλή χρήση της τεχνολογίας, να μας εντοπίζετε και στην πλατφόρμα του erteco.gr, του ραδιοφώνου η πλατφόρμα αυτή, του σύγχρονου ραδιοφώνου, και βεβαίως κατόπιν, εφόσον μπείτε στην πλατφόρμα αυτή, επιλέγετε Ερτ Πάτρας για να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Να έχετε δηλαδή σήμα στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στο κομπιούτερ σας. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Να καλημέρισω και τις συναδέλφους που είναι μαζί μου, η Βάσο Κρεμμύδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, και θα ξεκινήσω και εγώ με την ταυτότητα της ημέρας. Έτσι πρέπει να ξεκινούμε. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, έχουμε και εμείς εδώ τις αγαπητές συναδέλφους. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Ειρήνη την Κόκοντα και την Ειρήνη την Μαραγκού, τις συναδέλφους εδώ από την Ερτ Πάτρας. Χρόνια τους πολλά με υγεία. Και να δούμε τι άλλο καταγράφει σήμερα η ατζέντα της ημέρας. Είναι, λέει, η Διεθνής Ημέρα Μεών, Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Αφρικανική Ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανόματος, Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ημέρα της Ευρώπης, Ημέρα Άσθηματος Παγκόσμια, Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών κλπ. Είναι αρκετά, οπότε ας κρατήσουμε ότι είναι μια γιορτή σήμερα. Για να δω λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα ανά την ιστορία, που δεν είναι και λίγα. Κάποια από αυτά εντοπίζουμε και εμείς, ξεχωρίζουμε 2-3. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό που οδήγησε στην Γαλλική Επανάσταση έγινε σαν σήμερα το 1789 από το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που έγινε στις Βερσαλίες και οδήγησε, όπως είπα, στη Γαλλική Επανάσταση. Δάνεια και στις γυναίκες. Αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας να δίνονται το 1916 στις 5 του Μαΐου. Είδατε. Λοιπόν, 1995 υποχωρεί ο πληθωρισμός στο 9,9, έπειτα από 22 χρόνια που ήταν διψήφιος έγινε μονοψήφιος, στο τσάκ δηλαδή, στο 9,9. Να δούμε λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ του 2002 σαν σήμερα, με την νίκη της επί της Κίντερ Μπολόνια, και βεβαίως αυτό που δεν μπορεί να ξεχαστεί ήταν το 2010, όταν είχαμε διαδηλώσει στην Αθήνα ενάντια στα οικονομικά μέτρα, τον Μάιο λοιπόν του 10. Οι διαδηλωτές στην Αθήνα ξεπέρασαν τους 100.000 και των 50.000 τουλάχιστον, και είχαμε και επεισόδια. Βόμβες Μολότοφ κατέληξαν σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην Οδό Σταδίου. Έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, και σας θυμίζω ότι πρόκειται για μία γυναίκα από την περιοχή της Αχαΐας, από την Αιγιάλια, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με το βρέφος το οποίο κυοφορούσε. Λοιπόν, αυτά τα πιο σημαντικά, υπάρχουν και άλλα πολλά. Μπορείτε να τα αντλήσετε και εσείς ψάχνοντας στην αναζήτηση μάλλον των σημαντικότερων γεγονότων. Τι έχουμε σήμερα στα του καιρού? Όπως σας είπα από το ξεκίνημα της εβδομάδας και όπως μας είχε δώσει τις προβλέψεις και ο κύριος Θεοδωσόπουλος, έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από χθες. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα. Το μεσημεράκι θα φτάσει το θερμόμετρο μέσα στην πόλη και στους 23 βαθμούς. Μπορεί και σε κάποιες άλλες περιοχές να τσιμπήσει και κάτι παραπάνω, 24. Μιλώ για ενδοχώρο, Αγρίνιο, Πύργο κλπ. Η άνεμη στα 3 μποφόρ, πάντως, και η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα ξεπερνά το 85%. Όπως και να έχει όμως, είναι αυτές και συνθήκες που αρχίζουν να βελτιώνονται και να μας θυμίζουν πραγματική άνοιξη. Λοιπόν, ένας φόβος για μια γενικευμένη σύγκρουση υπάρχει.
εκεί στην Μέση Ανατολή, για το ποιος θα ελέγχει τον κόλπο είναι το θέμα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Και το Reuters είχε σήμερα έναν τίτλο «Μάχη Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον έλεγχο του κόλπου». Αυτός είναι ο τίτλος της. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Νέος λοιπόν γύρος επιθέσεων με πυράβλους, με drones, με χτυπήματα σε πλοία και ενεργειακές υποδομές δεν θυμίζουν ούτε δίνουν την εντύπωση οποιασδήποτε εκεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για εκείνη την επιχείρηση που σας έλεγα χθες, την Ελευθερία, Project Freedom, προκειμένου να περνούν εγκλωβισμένα πλοία. Αυτό όμως, η δήλωσή του αυτή, ο τρόπος, δεν ξέρω πώς να το πω, πυροδότησε νέες συγκρούσεις. Η κίνηση των πλοίων παραμένει περιορισμένη. Το Ιράν απάντησε με στρατιωτικές ενέργειες παρά τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις. Είπαμε λοιπόν ότι είχαμε κατέρωθεν πλήγματα, εμπορικά πλοία έκαναν λόγο για εκρήξεις και πυρκαγιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Η ιρανική πύραυλη έπληξε λιμάνι των Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο μιλάει για σοβαρή κλιμάκωση. Αναφέρθηκαν επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και περιστατικά σε πλοία. Όπως καταλαβαίνετε, η ναυσιπλοεία είναι σε μια διαρκή ανησυχία και δεν φαίνεται να έχουμε εκτόνωση. Κάθε άλλο αυτά που έγιναν και τουλάχιστον έφτασαν μέχρι την ενημέρωσή μας είναι πολύ δύσκολα και δεν θυμίζουν, όπως είπα, σε καμία περίπτωση εκεχηρία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και είπε ότι το project του Αμερικανού Προέδρου, το επιχείρηση Ελευθερία, είναι project deadlock. Να το πω ακριβώς, ότι είναι αδιέξοδος ουσιαστικά. Η Τεχεράνη είπε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, μάλλον την προειδοποίησε, ότι θα δεχτεί επίθεση σε περίπτωση που προσεγγίσει τα στενά. Η Αμερική λέει ότι πέρασε, υποστήριξε ότι κάποια πλοία πέρασαν με στρατιωτική συνοδεία. Το Ιράν λέει ότι όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Οι πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, αντικρούονται, δεν έχουν καμία σχέση τα δίμια με την άλλη. Αυτό όμως εμάς που μας ενδιαφέρει στο τέλος, όχι δεν μας ενδιαφέρει η κατάληξη του πολέμου, η ειρήνευση στην περιοχή, αλλά άμεσα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό, γίνεται λόγος ακόμη και για στρατιωτικές επιχειρήσεις και έναν πόλεμο που θα κρατήσει μέχρι το 2027, διάβαζα χθες. Θα το δούμε. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν και πάλι, πάνω από το 5%. Άρα λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο φόβος για την ενεργειακή αγορά παγκοσμίως. Οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, υπάρχουν προτάσεις, σαφής κατάληξη δεν είδαμε καμία ακόμη σε καμία μα καμία περίπτωση. Αβεβαιότητα και στο ΝΑΤΟ, η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν μεγαλύτερα προβλήματα Τραμπ από την απόσυρση στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραφε η Wall Street Journal χθες. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο μιλούσε για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από την Γερμανία, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί η Γερμανία και δει η Ευρώπη πως το θέτουν αυτοί, αλλά η Γερμανία πρωτίστως έχει μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα πέρα από τον πόλεμο και τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα κάνει το ίδιο σε Ισπανία και Ιταλία για να τους τιμωρήσει, λέμε εμείς εντός εισαγωγικών, για τη στάση τους στο θέμα του πολέμου του Ιράν. Αύξησε και τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, 25%. Είναι ένα θέμα το οποίο από πού να το πιάσεις και πώς να το αφήσεις. Απρόβλεπτη, εγώ θα την έλεγα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολλοί αναλυτές, τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Και υπάρχουν και θέματα για την απομόνωση και τον κόσμο αυτόν, όπως δήλωσε και ο Καναδός Πρωθυπουργός στη σύνοδο που έγινε για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητας. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και εμείς, θα τα ακούμε, θα τα διαβάζουμε, θα σας τα μεταφέρουμε. Είναι λίγο προσδιορίστα τα πράγματα και απρόβλεπτα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τη μία μέρα έχουμε και καλά φτάνουμε σε συμφωνία και μέσα σε λίγες ώρες αυτό ανατρέπεται και πάμε σε εμπόλεμες καταστάσεις και επιθέσεις αυτού του τύπου. Μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, ξαναλέω, για το θέμα των καυσίμων, είναι μέγα και σοβαρό και για την Ελλάδα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα που προωθούνται από το Μαξίμου και την κυβέρνηση, μιλάει για ένα πακέτο των 200 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε και στη συνέχεια, το οποίο προετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση για να λάβει μέτρα έπειτα από αυτή την ενεργειακή κρίση που, στην οποία βρισκόμαστε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα εκτονωθεί. Λοιπόν, εμείς θα εκτονώσουμε λίγο αυτά που είπαμε με μουσικό θέμα που είναι στην αναμονή και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο πριν, σας έδωσα μια εικόνα γενικότερη για το τι εξέλιξη έχουμε εκεί στον κόλπο, από αυτά που μαθαίνουμε, έτσι, γιατί μου φανταστείτε ότι όλα αυτά προς τα εμάς, προς ενημέρωση. Λοιπόν, είπα ξεκινώντας ότι όλο αυτό επηρεάζει και εμάς και τον καθένα από εμάς, πέρα από την μεγάλη εικόνα. Έχουμε ένα σενάριο που μιλούσε μάλλον για ένα πετρέλαιο που θα έφτανε στα 125 δολάρια εάν διατηρηθεί αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2027. Μία παγίωση στα 110 δολάρια του πετρελαίου είχαμε τις προηγούμενες, νομίζω χθες, αν θυμάμαι καλά από ό,τι είχα δει. Τα δυσκολότερα έρχονται. Τα εικονικά βαρέλια σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το Brent μετά την άνοδο του 6% κατοχυρώνει κέρδη, κλιμακώσεις γενικότερα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι ευνοϊκό, τουλάχιστον άμεσα μπροστά μας. Αυτό το οποίο είδαμε και χθες και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτή η αύξηση των τιμών που συνεχίζεται στην ενέργεια και στο πετρέλαιο, γιατί χτυπά όλα τα μέτωπα, καταλάβατε, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει το πετρέλαιο ή τα υγρά καύσιμα, επηρεάζει και την ενέργεια γενικότερα. Οι επιπτώσεις στην κρίση, από την κρίση λοιπόν, χτυπούν αλίπητα τα νοικοκυριά και φαίνεται ότι προετοιμάζονται νέα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις για το θέμα ακριβώς αυτό των καυσίμων. Θέλοντας λοιπόν να υποστηριχθούν οι πολίτες, φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένα πακέτο μέτρων για να αξιοποιήσουν 200 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό μας μαξιλάρι όλα αυτά. Η συνέχιση της επιδότησης του Full Pass για Ιούνιο-Ιούλιο εξετάζεται επίσης. Εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Τα 130 εκατομμύρια λοιπόν από αυτό το ποσό που σας είπα φαίνεται ότι θα πάνε στην παράταση του Full Pass, ενώ σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, θα φτάσουν στην επιδότηση του ντίζελ. Οι επιπτώσεις όμως αυτού του πολέμου βρέθηκαν και στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup προκειμένου να εκτιμήσουν οι αξιωματούχοι τις επιπτώσεις της κρίσης, που λένε ότι θα είναι παρατεταμένες και θα επηρεάσουν για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία. Οι προειδοποιήσεις λοιπόν ήρθαν και από το Eurogroup και από τον πρόεδρό του, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι οι αρχικές προσδοκίες για ταχύα ομαλοποίηση της κρίσης δεν επιβεβαιώθηκαν.

Και επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε στο δρόμο ή σκοπεύετε να μετακινηθείτε, να σας θυμίσω κάποιες ρυθμίσεις λοιπόν, προκειμένου να μην έχετε προβλήματα και να προγραμματίσετε αναλόγως. Σας είπα και από χθες ότι έχουμε μια μικρή παράκαμψη στην Ολυμπία Οδό, εκεί στο ύψος των σειράγκων του Πλατάνου. Εκεί λοιπόν, επειδή γίνονται εργασίες μέσα στις σύραγγες, έχουν αποκλειστεί τα τμήματα αυτά λοιπόν, οι σύραγγες εκεί στον Πλάτανο, και η κυκλοφορία διεξάγεται, εάν κατευθύνεστε προς Πάτρα, σε έναν παράπλευρο δρόμο, ακριβώς δίπλα, και επίσης αντίστοιχη είναι και η διευθέτηση των οχημάτων στην άλλη ροή κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Ακολουθείτε λοιπόν τις σημάνσεις και τις οδηγίες της τροχιάς εκεί στο σημείο των σειράγων του Πλατάνου, στην Ολυμπία Οδό, μέχρι και την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, θα είναι αυτές οι ρυθμίσεις. Έχουμε όμως από σήμερα μακράς διαρκές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή για πολύ καιρό, στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός. Εκτελούνται τεχνικά έργα και λοιπόν συγκεκριμένα από σήμερα. Καλό είναι να ξέρετε. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε αυτό και θα ισχύσει έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μήνες δηλαδή, μέχρι το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, για 24 ώρες, δηλαδή θα είναι πλήρους η αλλαγή και ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας έκτακτης κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντήριο από το 68ο χιλιόμετρο έως το 66ο. Μιλώ για την Ιόνια Οδό και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Όταν δεν θα εκτελούνται εργασίες, θα υπάρχει σήμανση προκειμένου να κινείστε ασφαλείς. Εάν ολοκληρωθούν οι εργασίες, λέει η ανακοίνωση της Ιωνίας Οδού, θα αποδοθεί και θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία πιο νωρίτερα από τις 30 του Σεπτεμβρίου. Πάντως έχετε κατά νου ότι στην Ολυμπία Οδό, όπως σας είπα, εκεί

το ύψος που είναι οι σέργγες του πλατάνου, έχουμε μικρή παράκαμψη με τις σημάνσεις που υπάρχουν, αλλά και στο 68ο χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αντήριο, η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα, γιατί γίνονται εργασίες τεχνικές στην άλλη λωρίδα, στην δεξιά. Οπότε θα πρέπει να το ξέρετε αυτό, και είναι μακράς διαρκές αυτές οι εργασίες που γίνονται στην Ιωνία Οδό, μέχρι και το Σεπτέμβριο θα κρατήσουν. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι λοιπόν λίγων χιλιόμετρων, πόσο είναι, 2 χιλιόμετρα, που έχουμε αυτή την ανακατεύθυνση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα στις συχνότητες 92,5 και 93,9 και σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο και αν είστε, μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, στο ΕΡΤΕΚΟ δηλαδή.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μπαίνουμε αμέσως στην επόμενη αναφορά μας. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες εμείς, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Και μιλώ φυσικά για την ανανέωση, την πληρότητα αν θέλετε και την αλλαγή εικόνας στις φοιτητικές αιστείες του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα, για να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδούλα, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να τα μετρήσουμε, ήθελα.
1: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ανακαίνισης των εστιών, οι οποίες είχαν πάνω από 20 χρόνια να ανακαινιστούν. Έχουμε ανακαινήσει με χρήματα του Πανεπιστημίου 15 δωμάτια, με χρήματα της περιφέρειας άλλα 30 και τα είχαμε παραδώσει στην Πάτρα 45 δωμάτια και τώρα παραδώσαμε άλλα 102 στην Πάτρα αυτά. Και ξεκινάμε άλλα 102 στην Πάτρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε περίπου λίγο κάτω από τα μισά δωμάτια στην Πάτρα, πλήρως ανακαινισμένα, με ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ψήξη, θέρμανση για πρώτη φορά και ζεστό νερό από ηλιακά πάνελ. Και ταυτόχρονα έχουμε τηθεί, και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, 5,5 εκατομμύρια στο Υπουργείο για τα υπόλοιπα δωμάτια για να ολοκληρωθεί η Πάτρα. Στο μεσολόγγι, με χρήματα της περιφέρειας, τα 10 δωμάτια σε άθλια κατάσταση θα κάναμε 40, τα παραδώσαμε σε εγγένεια που κάναμε με την Υπουργό και τον κύριο Περιφερειάρχη. Ναι. Είναι οι πιο σύγχρονες εστίες, ψήξη, θέρμαση, κλιματισμός, πάνελ, λόμπι για τους φοιτητές, πλυντήρια και συνεχίζουμε, ναι, ναι, γιατί θεωρούμε ότι η φοιτητική μέρημνα είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Σωστά. Και όπως σκέπτεται για το μεσολόγγι, επειδή τις έχω δει αυτές τις εστίες εκεί, νομίζω ότι μου θυμίζουν τα κάμπους και τις εστίες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο εξωτερικό.
1: Των δημόσιων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα προτιμούσα. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Καλά κάνετε και με διορθώνετε σε αυτό.
1: Γιατί πρέπει
0: να μείνω σε αυτό το πλάνο. Να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα. Τι διαθέσιμα δωμάτια έχει
1: αυτή τη στιγμή, ναι, φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος, ναι, ακόμα και οι επιλαχόντες παίρνουν δωμάτια.
0: Μένουν δωμάτια κενά με βάση τις προϋποθέσεις.
1: Και να σκεφτείτε, ότι όταν αναλάβαμε την Βρετανική Αρχή δεν υπήρχαν κενά δωμάτια και νοικιάζαμε και δωμάτια στα ξενοδοχεία.
0: Το θυμάμαι πολύ
1: καλά. Με μια προσπάθεια που έγινε να φύγουν αυτοί που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, εξαφανισμένοι κλπ. Σήμερα έχουμε και περίπου 130 κενά δωμάτια.
0: Γιατί δεν διατίθενται αυτά τα δωμάτια, κύριε Πετάνη?
1: Γιατί δεν υπάρχουν αιτήσεις φοιτητών.
0: Αλήθεια. Είχα την αίσθηση ότι ήταν πάρα πολλά.
1: Όχι. Ναι. Υπάρχει και το στεγαστικό επίδομα που παίρνουν χρήματα για να νοικιάζουν και προτιμούν αυτό. Αλλά όποιος φοιτητής, ακόμα και στα όρια των κριτηρίων, εμείς του δίνουμε δωμάτιο, αν θέλει να μην.
0: Άρα νομίζω ότι είναι για... Εγώ δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε τέτοια διαθεσιμότητα και τέτοια άνεση στο να καλύψουμε την πλειοψηφία των φοιτητών και έχουμε και κενά δωμάτια. Είναι νομίζω πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι όλα τα χρόνια τα προηγούμενα.
1: Ακριβώς γιατί υπάρχει, σας είπα, το στεγαστικό επίδομα που κάποιοι το προτιμούν.
0: Και πάλι όμως δεν καλύπτει και πολλά, μην νομίζετε, γιατί είναι τόσο ακριβή η αγορά στην στέγαση,
1: συμφωνώ,
0: το ξέρετε κι εσείς, που δεν καλύπτει κάτι. Απλά είναι ένα βοήθημα για τους φοιτητές.
1: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη μεριά δώσαμε μια σκληρή μάχη, ανοίξαμε δωμάτια, τα βρήκαμε εγκαταλελειμμένα, άδεια δωμάτια.
0: Να τα απεγκλωβίσετε ήταν η ουσία, να απεγκλωβιστεί αυτή η ιστορία που κρατούσε χρόνια.
1: Αυτό δεν ήταν εύκολο, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βάλει μια τάξη και θα συνεχίσουμε με πρώτη προτεραιότητα τις φοιτήτρες και τους φοιτητές που δικαιούνται δωμάτια.
0: Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα και στους υποψηφίους
1: και γονείς.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί πολλοί σκέφτονται, ξέρετε, το στεγαστικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τις οικογένειες των υποψηφίων ή των
1: φοιτητών. Ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, εμείς θέλουμε να έχουμε σύντηση και στέγαση.
0: Ορίστε λοιπόν η δυνατότητα που δίνεται από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε όλους τους πιθανούς υποψήφιους αύριο φοιτητές της πόλης και του Πανεπιστημίου να ξέρουν ότι υπάρχει δυνατότητα δωματίων που καλύπτουν αξιοπρεπώς βέβαια τις ανάγκες των φοιτητών, γιατί είναι βασικό και αυτό με την ανακαίνιση που κάνατε, ότι μπορούν να βρουν δωμάτιο εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις με την αίτησή τους. Δηλαδή να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε τα τελευταία χρόνια.
1: Μέσα τον 8. Μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πάρει δωμάτιο οι καινούργοι φοιτητές και φοιτήτρες.
0: Α, τόσο γρήγορα. Γίνεται και άμεσα αυτό.
1: Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή που ανεβαίνουν ηλεκτρονικά και κρίνονται αμέσως.
0: Μάλιστα, σημαντικό και αυτό. Και επίσης σημαντικό, θα ξαναπώ, είναι και οι ανάγκες που καλύπτουν αυτή τη στιγμή αξιοπρεπώς τους φοιτητές που βρίσκονται. Και ξαναλέω και πάλι ότι υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.
1: Ναι. Ωραία, σωστά, πολύ σωστά.
0: Θα το λέω πολύ συχνά.
1: Ακριβώς,
0: και στο Μεσολόγιο έχετε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις εκεί, πρότυπες. Και στο Αγρίνιο κάτι θα γίνει, φαντάζομαι. Περιμένω και
1: έχουμε
0: εκεί.
1: Βγάλει διαγωνισμό για να νοικιάσουμε ξενοδοχεία. Ελπίζω η τοπική κοινωνία να αντιδράσει και να υπάρχουν προσφορές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρετανίκ. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο Πρετανής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει μαζί του. Τα κουβεντιάζαμε και με τους υπευθύνους της φοιτητικής μέρημνας και άλλες φορές. Και τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε όλα αυτά τα ζητήματα που υπήρχαν με τις ανακατασκευές, με τις εγκαταστάσεις για τις οποίες υπήρχαν παράπονα από τους φοιτητές. Τώρα λοιπόν πλέον όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πέραν από την ανακαίνιση των δωματίων, παραδόθηκαν 102 συνολικά δωμάτια, έτσι, ανακαινισμένα, και ξεκινούν και οι εργασίες ανακαίνισης μιας ακόμης πτέρυγας, άλλα 102, αν τα μέτρησα καλά. Σημασία πάντως έχει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι είχαν υποβάλει την αίτησή τους στη φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου της Πάτρας για την δωρεάν διαμονή τους σε δωμάτιο της φοιτητικής εστίας έχουν καλυφθεί. Μάλιστα, καλύφθησαν και οι επιλαχόντες, ήταν πολύ κοντά στα όρια και τις προϋποθέσεις, και υπάρχουν ακόμη κενά δωμάτια. Ίσως θα έπρεπε κάπου εκεί λίγο το Υπουργείο που ρυθμίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα να βελτιώσει λίγο τις προϋποθέσεις. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Θέλουν λίγο αναβάθμιση, να το πω, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα και να ζητούν και να λαμβάνουν τα δωμάτια αυτά της φοιτητικής εστίας και άλλοι φοιτητές. Πάντως υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι ανακαινισμένα όλα, ανακαινίζονται ακόμη άλλα 100 κάτι. Βεβαίως στο Μεσολόγιο δεν το συζητώ, είναι οι εγκαταστάσεις εκεί είναι πρότυπες. Μακάρι να ήταν παντού έτσι. Και στο Αγρίνιο ευελπιστούμε κάποια στιγμή να βρεθεί και εκεί μια λύση πέρα από την μίσθωση ξενοδοχείων που καλύπτουν τους φοιτητές. Λοιπόν, στην Πάτρα, να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη φοιτητική αστία του Πανεπιστημίου της Πάτρας, που σημαίνει ότι είναι ένα έναυσμα και μια δυνατότητα που σας δίνεται για τη στέγαση των παιδιών σας τώρα και στο μέλλον. Λοιπόν, μια ανατελεία να βάλουμε μουσικό θέμα και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για να κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση, που σημαίνει ότι θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα σήμερα και θα μείνουμε σε κάποια από τα θέματα τα οποία φιλοξενούν, για να πάρουμε έτσι και μια γενικότερη εικόνα για τα θέματα που θα ακούσετε και θα διαβάσετε σήμερα. Η πρωινή γνώμη έχει ως κεντρικό της θέμα: καθησυχάζουν οι επιστήμονες, εκτιμήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό στην Πιρέλη. Ο κύριος Αργύριο, ο καθηγητής ατμόσφαιρας, μιλά. Οι σταθμοί μέτρησης δεν δείχνουν επιβάρηση μετά τη φωτιά. Μιλούμε για τη φωτιά στην Λεύκα, έτσι, εκεί στα ελαστικά. Υπήρχε ένα θέμα για το πώς επιβαρύνθηκε η ατμόσφαιρα γενικότερα. Έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τις λάθος εντολές. Κλιμάκιο ασφαλείας στην Άραξο. Ξεκίνησε προανάκριση και από το αστυνομικό τμήμα κάτω Αχαΐας για τα αίτια του ατυχήματος. Τα θυμάστε, τα λέγαμε και χθες. Ήταν η σκάλα που υποχώρησε και τραυματίστηκαν τρεις εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ κλπ. Στην ίδια εφημερίδα, εξιτήριο για 12χρονο, χειρουργείο για 11χρονη. Χωρίς τέλος τα περιστατικά τραυματισμών από πατίνια. Διαβάζω επίσης την πρωινή γνώμη. Και απίστευτο περιστατικό με καταγγελίες από γυναίκα στο ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας. Της επιτέθηκε, λέει, ο Σερίφης. Ήταν μια πολύ παράξενη υπόθεση με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα κοινωνικά δίκτυα χθες. Για ένα περιστατικό στο ελαιοχώρι της Δυτικής Αχαΐας, περιστατικά μάλλον, κατ' επανάληψη, κατ' εξακολούθηση δηλαδή παραβατικότητας από μια οικογένεια η οποία τρομοκρατεί, ξυλοκοπεί και τρομοκρατεί τους κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα. Με το πιστόλι στον κρόταφο γράφηκε η πρωινή γνώμη, κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων της Πάτρας, τον κύριο Χρήστο Δαραμούσκα, για ελεπή μεταφή λέξη και υποστελέχωση. Μας τα έλεγε ο πρόεδρος, ο κύριος Δαραμούσκα, στην προηγούμενη εβδομάδα εδώ που κουβεντιάζαμε με αφορμή την επίθεση του 89χρονου εκεί με την καραμπίνα στο πρωτοδικείο της Αθήνας και στον ΕΦΚΑ. Στην ίδια εφημερίδα, βασική μου αγωνία, η δημοσκοπική ανάκαμψη. Στην πρωινή γνώμη βρίσκομαι. Τι είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη συνάντησή του στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και παρέτηση με πειρά. Εκτός Πασόκ έθεσε αυτόν ο Χάρης Καστανίδης. Βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό στην πρώτη σελίδα, διαφορετικό από την υπόλοιπη, έτσι, αναφορά. Μαθητές ξαναγούν μαθητές στο Ρωμαϊκό Οδείο, μια ξεχωριστή εμπειρία για το 32ο Δημοτικό Πάτρας και το πρώτο της Οβριάς. Είναι αυτές οι δράσεις που κάνουν οι μαθητές και μας ξελασπώνουν τις περισσότερες. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Γλιτώσαμε από μεγάλο εφιάλτη. Μητέρα μιλά στην εφημερίδα Πελοπόννησος και λέει ότι το κορίτσι μου υπέστη ότι και η Μυρτό. Καταγγελία για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κοριτσιών στο Αργοστόλι. Μάλιστα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο Αργοστόλι, μετά από μαρτυρίες λοιπόν. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας με ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες. Αναμόρφωση μετά από 46 χρόνια. Αλλάζει, λέει, τελείως η φυσιογνωμία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στα τέλη του επόμενου μήνα. Το τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου θα απλωθεί σε εγκαταστάσεις 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτογραφία που υπάρχει στην πρώτη σελίδα είναι μακέτα, να ξέρετε, αλλά έτσι ευελπιστούμε να δούμε το χώρο εκεί, τον ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ορείο, τον επόμενο μήνα, δηλαδή τέλη Ιουνίου, κάπου εκεί. Όπως και να έχει, σύμφωνα και με τη μακέτα που βλέπουμε, θα είναι αξιοπρεπής και θα καλύπτει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει γενικά το νοσοκομείο και τα επίγοντα, παντού θα πω. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε πατίνια, συστηματική έλεγχη, τα συνεχή συμβάντα με νεκρούς και τραυματίες κινητοποίησαν τις αρχές. Σταθμός Ρίου, για το τρένο μιλάμε, σε πλήρη εγκατάλειψη. Η ιστορία σταμάτησε βία και στη θέση της άφησε μια εικόνα αποσύνθεσης που σοκάρει. Έχει και φωτογραφίες με την Πελοπόννησος που στοιχειοθετούν ακριβώς αυτό, την εικόνα εγκατάλειψης και αποσύνθεσης του σταθμού στο Ρίο. Κατσανιώτη στο Μητσοτάκη να ακουστούν εγκαίρως οι προβληματισμοί μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου Ανδρέας Κατσανιώτης. Και όλα αυτά πριν την Πέμπτη, έτσι, που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι διεπαφές που γίνονται προκειμένου να αμβληθεί λίγο το κύμα των αντιδράσεων και των ενστάσεων από τις ομάδες βουλευτών που έχουν προκύψει κατά διαστήματα για τη διαχείριση από το επιτελικό κράτος. Συμπληρώνω εγώ. Περιφέρεια Επιμελητήριο, συντονισμός και κοινός σχεδιασμός από τις δύο πλευρές. Αραχοβίτικα, τουριστικό χωριό 56 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Συγκρότημα με ξενοδοχείο και εξοχικές κατοικίες από τον όμιλο Ευμορφίδη της Κοκομάτ. Καλό είναι αυτό για να ενισχύονται οι υποδομές γενικότερα
Για να πάω και στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων σήμερα, στο πρωτοσέλιδό του, να δω ποιο είναι το βασικό του θέμα. Ασφυξία στα κημητήρια, γράφει ο Σύμβουλος, μετά την πανδημία. Στα όρια του συγχώρη ταφής, αγωνία στο Δήμο Πατρέων για άμεση λύση. Μάλιστα. Όντως είναι ένα ζήτημα αυτό και νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν και άλλοι Δήμοι, όχι τόσο πολύ επαρχιακοί, κυρίως αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα, σχετικά με τους χώρους στα κημητήρια που πλέον είναι δυσέβρετοι. Αφήστε, μην πούμε για τις τιμές, μην πούμε για το κόστος. Α, θα τα πούμε άλλη φορά, μην τα λέω όλα μαζί. Στην ίδια εφημερίδα, στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων, ενστάσεις για το εξοικονομώ διαβάζουμε από τη ΓΕΣΕΒΕ, και υπάρχει ένας προβληματισμός στο άρθρο της εφημερίδας Σύμβουλος από την Τροχέα για τα μετά τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έτσι. Και αυτό είναι ζητούμενο. Και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου για τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Σε οικονομική ασφυξία γράφει σήμερα η εφημερίδα «Η Δήμη», κατά 40% ανεξάρτητη, χαμηλή αυτοτέλεια, αυξημένα κόστη πιέζουν τα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εφημερίδα «Συνείδηση» διαβάζουμε επίσης ότι ενισχύονται με κρίσιμες ειδικότητες στα νοσοκομεία Αγρνίου και Μεσολογγίου. Έρχονται 16 γιατροί μέσα από τη μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία των δύο νοσοκομείων, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη. Στην εφημερίδα «Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας» δεκτεί η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αποφυλακίζονται δύο από τη σπήρα των ζωοκλεφτών. Μετά από 1,5 περίπου μήνα θα βρεθούν εκτός φυλακής ένας 50χρονος Κρεοπόλης και ένας 47χρονος που επίσης είχαν συλληφθεί για το θέμα αυτό. Μεσολόγγι, Φαρμάκης και Παπασταύρου στα πόλτερ των ενεργειακών κοινοτήτων, αυτό που λέγαμε πριν, και να σας πω ότι λίγο μετά τις 10 θα έχουμε τη δυνατότητα για αυτές τις ενεργειακές κοινότητες, για τη συγκεκριμένη ενεργειακή κοινότητα και τα ωφέλη της, μετά την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας του κ. Παπασταύρου, να μάθουμε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ο ΠΚΠΕ, όχι από Νέα Δημοκρατία σε προανακριτική για Λιβανό, γράφει η συνείδηση, και επίσης ισχυρό αντίκτυπο για το Μεσολόγγι στην Ομογένεια των ΗΠΑ. Υπήρχε αντιπροσωπεία, πρέπει να σας πω, που βρέθηκε στις ΗΠΑ, εκεί στην Ομογένεια, και με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Κλείνω και τη συνείδηση με αυτό ακριβώς το θέμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε εμείς. Πριν πάμε για δελτίο ειδήσεων, να σας δώσω δύο χρηστικές ακόμη ειδήσεις και θα κλείσουμε για να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος.

Πριν να κάνουμε τη διακοπή μας για το Δελτίο Ειδήσεων, δύο ακόμη χρηστικές πληροφορίες από αυτά που έρχονται σε εμάς συνεχώς ούτως ή άλλως. Το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, το έχουμε ξανακουβαντιάσει, το έχουμε δει και στην χειρότερη του μορφή, με ένα 13χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του εκεί στα Μακρύσια της Ηλίας, κινούμενο με το ηλεκτρικό πατίνι του. Είχαμε τον τραυματισμό ενός 12χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρή το τραύμα του. Δεν ενέπνεε κάποια ανησυχία σύμφωνα με τους γιατρούς. Έγινε επίσης και μία επέμβαση στο πόδι σε ένα 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία, το οποίο παιδί δεν κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Έπεσε πάνω του ένα συνομιλικό του, το οποίο οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, τη στιγμή το παιδί βρισκόταν σε κάποια πλατεία της περιοχής. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα, επειδή νομίζω το έχουμε δει και το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας. Πατίνει από εδώ, πατίνει από εκεί, όποιος θέλει ανεβαίνει. Όπως να είναι, κυκλοφορεί ένας και δύο μαζί. Μια φορά είδα και τρεις. Ναι, μην σας κάνει εντύπωση. Είδα δύο ενήλικες και ένα μικρό παιδί πάνω σε ένα πατίνι. Τώρα, πώς το κάνανε αυτό, ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, τώρα για να μιλήσει για νομοθετική ρύθμιση για την κίνηση με τα πατίνια στην πόλη. Συζητά, λέει η κυβέρνηση, για αυτή την νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει. Ο ίδιος βέβαια προτιμούσε την κατάργησή τους. Ναι, είναι αυτό που πονάει αυτή, κόβει κεφάλι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Υπάρχουν πάντως κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Απαγορεύεται να κινείσαι με πατίνι σε δρόμους, ούτε σε πεζόδρομους. Θα υπάρξει και νέα λοιπόν ρύθμιση. Μέχρι να γίνει αυτό, είναι πολύ επικίνδυνο στο να κυκλοφορεί κανείς με το πατινάκι αυτό. Βεβαίως καταλαβαίνω και κατανοώ και τους νέους, τους νεαρούς, τους μικρούς, τους ανήλικους, που βλέπουν ένα πολύ γρήγορο μέσο το οποίο δεν χρειάζεται ούτε καμιά διαδικασία, ούτε διπλώμα, ούτε τα σχετικά, και μπορούν να κινούνται και να παρουσιάζουν και την εικόνα τους λίγο καλύτερη. Αλλά θα πρέπει όμως να κατανοήσουν οι γονείς αυτών των παιδιών ότι θα πρέπει πρωτίστως να έχουν κάνει κτήμα τους στον κώδικα που διέπει την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων και βεβαίως την τήρηση των αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Λοιπόν, θα το δούμε. Τις νομοθετικές ρυθμίσεις όταν θα έρθουν για τα ηλεκτρικά πατίνια, και να ήταν μόνο για αυτά. Υπάρχουν και άλλα 1002. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και για ενεργειακές κοινότητες, αλλά και για πανωτόκια και αλλαγές στη ρύθμιση αυτή που αφορά τα πανωτόκια και τις πιστωτικές κάρτες.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Έξο, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής για μετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Έξο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή όπως έχω πει το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να έρθουμε λίγο σε αυτά που σας είχα προανακοινώσει και τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή και την επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Παπασταύρου, ο οποίος βρέθηκε στην Δυτική Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες και επισκέφθηκε ένα χώρο, ένα κτήμα, να το πω κάπως έτσι, ένα. Κτήμα είναι, ναι, πρόκειται για ένα κτήμα, είναι το Polder κτήμα και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί ονομάζεται έτσι, γιατί εκεί θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε κουβεντιάσει για αυτή την προσπάθεια που έγινε εδώ και τουλάχιστον δύο και πλέον χρόνια από ό,τι μπορώ να θυμάμαι, ως προς την οριμότητα του συγκεκριμένου έργου για να προχωρήσει και να ψηφιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή. Στο κομμάτι λοιπόν της ενέργειας που μας ενδιαφέρει και θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας της Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Λίνο Μπλέτσα. Καλημέρα σας κύριε Μπλέτσα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδούλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τα έχουμε ξαναπεί για το θέμα αυτό, το θυμάμαι, τότε που προσπαθούσαμε να αντλήσουμε τις υπογραφές και τις συμβάσεις για την ενεργοποίηση αυτού του όριμου πλέον συνεργατικού πάρκου. Καλά τα λέω. Να εξηγήσουμε ξεκινώντας και να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν, τι είναι αυτό το κτήμα Polder.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα κτήμα, μια μεγάλη έκταση 1.300 στρεμμάτων, το οποίο παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου εκεί να αναπτυχθούν οι ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά πάρκα, που στα πλαίσια των ενεργειακών κοινοτήτων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εκεί θα δημιουργηθεί ένα συνεργατικό, μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες για ποιους.
1: Γι' αυτό το λέμε και συνεργατικό λοιπόν. Θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 46 φορέων, μεταξύ αυτών δηλαδή 12 δήμων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 29 το ΕΒ και ΓΟΕΒ και ΔΕΙΑ και άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: 12 δήμους, όχι μόνο από την Αιτωλό Ακαρνανία φαντάζομαι.
1: Όχι, όλη τη Δυτική Ελλάδα. 12 δήμους, από όλη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Και, τους,
1: δηλαδή και από την Αχαΐα και από την Ήλια και από την Αιτωλό Ακαρνανία.
0: Και τους οργανισμούς εγγυών βελτιώσεων που έχουν και ένα θέμα ζητούμενο με τα χρεωστικά τους στην ενέργεια.
1: Έτσι. Και εκεί είναι το σημαντικότερο, ότι και διαφορά σε σχέση με άλλα πάρκα που γίνονται στην Ελλάδα, ακριβώς θα καλύψει τις ανάγκες των ΕΒ, δηλαδή των Οργανισμών Εγγύων Βελτιώσεων, που είναι στις ανάγκες για την ίδρυψή τους, για την άρδευσή τους, και θα μειώσει κατά πολύ το ενεργειακό κόστος και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής όλων των αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για να μπορούσαν αυτά τα προϊόντα μας, τα οποία είναι εξαιρετικά, να είναι πλέον και ανταγωνιστικά.
0: Και περιμέναμε, αρκετό καιρό για την υπογραφή αυτή και την ψήφιση ουσιαστικά, γιατί το έργο ήταν όριμο εδώ και καιρό.
1: Το έργο ήταν όριμο εδώ και καιρό. Ξεκίνησε με ένα όραμα του Νεκτάριου Φαρμάκη από το 2021. Το 2023 είχαν υποβληθεί όλοι οι φάκελοι προς τον ΑΔΜΙΕ και είχαν πάρει και πληρότητα στις αρχές του 2024. Βέβαια, μετά υπήρξε μια κοσμογονία γύρω από τους νόμους, γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα από πολλά κύματα και πολλές διακυμάνσεις, καταφέραμε να ψηφιστεί τις προάλλες, την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, στη Βουλή, το άρθρο 52, όπως στην ουσία δίνει ακριβώς το εναρκτήριο λάκτισμα για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του έργου μας.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή σε τι φάση είναι το έργο, δηλαδή θα αρχίσουν οι εργασίες, θα αρχίσει να εγκατίσταται το συγκεκριμένο πάρκο, τα φωτοβολταϊκά, όχι, στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, όχι, είμαστε σε φάση λοιπόν αδειοδοτήσεων. Θα τελειώσουν οι απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντολογικές και λοιπές που πρέπει να γίνουν. Θα βγουν σχετικές αδειοδοτήσεις και στη συνέχεια θα γίνει διαγωνισμός, ετοιμαστούν τα τέτοια δημοκρατία και θα γίνει διαγωνισμός. Μετά το διαγωνισμό θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου. Έχουμε δηλαδή γύρω στα 2 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, μπροστά μας, προκειμένου να το υλοποιήσουμε.
0: Άρα λοιπόν θέλουμε 2 χρόνια διαδικασίας για να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί κατόπιν το όφελος του έργου αυτού. Θα είναι πιο εύκολο, θα είναι πιο άμεσο, δηλαδή πιο γρήγορο, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι τυπικές, θα πω εγώ, κατά μία έννοια, διαδικασίες για να λειτουργήσει το πάρκο. Γιατί οι εγκαταστάσεις φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο να γίνουν.
1: Οι εγκαταστάσεις δεν είναι δύσκολο να γίνουν, όμως έχει μια σειρά από αδειοδοτήσεις που είναι σημαντικές. Μην το περνάμε έτσι. Αυτό είναι 105 ΜΒ, είναι τεράστιο. Είναι το μεγαλύτερο έργο αυτοπαραγωγής, αυτοκατανάλωσης που γίνεται στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Συνεπώς, οι αδειοδοτήσεις που θέλει και οι μελέτες του είναι σημαντικές και ουσιαστικές. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές, μετά η κατασκευή δεν είναι κάτι το πάρα πολύ φοβερό. εντός 12 μηνών θα ολοκληρωθεί και αυτή και θα μπορέσουμε να ηλεκτρήσουμε.
0: Θα μπορέσουμε να ηλεκτρήσουμε. Δώστε μου λίγο πρακτικά κάπως την λειτουργία αυτού του συνεργατικού πάρκου. Δηλαδή, θα καλύπτει, ας πούμε, τις ενεργειακές ανάγκες ποιων δήμων? Πείτε μου έναν-δύο δήμους για να μπούμε να καταλάβουμε περαιτέρω. Το Δήμο Αγρινίου, ας πούμε.
1: Ο Δήμος Αγρινίου, εν μέρη. Ναι. Γιατί συμμετέχει με μικρό ποσοστό στην κοινότητά μας στη Μεσοβρινίου, γιατί έχει και δική του κοινότητα.
0: Ναι,
1: ο Δήμος Μεσολογγίου, ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Αιγίου, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Δήμος Φινιού, ο Δήμος Ανδραβίδας. Είναι πολλοί δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στο.
0: 12 δήμοι, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την ποσοστό συμμετοχής του κάθε οργανισμού αυτοδιοίκησης για την απόδοση του ενεργειακού ωφέλου, σωστά?
1: Ναι, το ποσοστό συμμετοχής είναι ακριβώς όσο είναι οι ενεργειακές του ανάγκες. Έχουμε δηλαδή πάρει τις ενεργειακές του ανάγκες πολλές.
0: Έχει ρυθμιστεί
1: και αυτό. Είναι το ποσοστό συμμετοχής του. Πριν του Δήμου Αγρινίου που καλύπτει εν μέρη. Γιατί
0: ναι, μου είπατε ότι έχει
1: το δικό του.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Το ίδιο φαντάζομαι θα ισχύει και για τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, προκειμένου να ενισχυθεί και η αγροτική παραγωγή και να καλύπτεται το δυσβάστακτο κόστος της ενέργειας εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το σημαντικό να πούμε, κυρία Παπαδούλα, είναι ότι θα έχουμε μία μείωση τάξη μεγέθους, θα ξεπερνάει το 60%. Μείωση της δαπάνης ενέργειας κατά 62%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: 60% μείωση του κόστους.
1: Της δαπάνης ενέργειας, ναι, της συνολικής δαπάνης ενέργειας.
0: Μεγάλο το ποσοστό, το 60%.
1: Μεγάλο το ποσό που χάνονται αυτή τη στιγμή σε λογαριασμούς ενέργειας. Αυτά τα χρήματα θα παραμένουν στην περιφέρεια και θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, των ευάλωτων οικογενειών, να το πούμε και αυτό.
0: Αυτό πώς θα γίνεται με τους ευάλωτους οικογένειες, δηλαδή?
1: Θα καλύψουμε τις ανάγκες 17.000 ευάλωτων οικογενειών που υπάρχουν στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος.
0: Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης κατόπιν, μετά από βελτιώσεις ή ακόμη ενισχύσεις του συγκεκριμένου πάρκου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότεροι, χωρίς να είναι ευάλωτοι, δηλαδή να έχουν όφελος όλοι οι πολίτες?
1: Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των Δήμων. Οι Δήμοι δηλαδή που θα πετύχουν αυτή τη μείωση θα κατευθύνουν μετά τη μείωση αυτή που θα την πάνε.
0: Σωστό.
1: Σε νοσηλεών, σε ενέργεια, σε υποδομές, ό,τι νομίζουν.
0: Νομίζω
1: εμείς
0: σωστό.
1: Θα καλύψουμε σίγουρα τους ευάλωτους όμως εξ αρχής.
0: Έτσι, αφού λοιπόν θα έχουν μια τόσο μεγάλη μείωση στα ενεργειακά τους κόστη οι Δήμοι που συμμετέχουν και οι οργανισμοί, μπορούν κατόπιν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση και στους δημότες τους, έτσι. Όπως αυτοί ορίζουν. Μάλιστα, οπότε τα επόμενα δύο χρόνια είναι χρόνια διαδικαστικά, θα τα τρέξετε, φαντάζομαι, προκειμένου να υλοποιηθεί.
1: Ήταν ήδη σηκώσαμε μανιά και τρέχουμε μέρα νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Να το προχωρήσουμε.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι τόσο από το είναι σημαντικό είναι ότι είναι δημόσιο και είναι και συνεργατικό, που δεν το βρίσκεις και πολύ εύκολα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Στη χώρα.
1: Και είναι το σημαντικότερο.
0: Και το μεγαλύτερο.
1: Αυτό που συζητάμε, ενεργειακή δημοκρατία στη χώρα μας, είναι το κλασικότατο παράδειγμα της ενεργειακής δημοκρατίας.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και γενικά η περιφέρεια και η Δήμη ανά την περιφέρεια δείχνουν το δρόμο για το πώς θα πρέπει να κινούμαστε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση αυτού του δημόσιου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Δυτική Ελλάδα. Και είναι και το πρώτο. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπλέτσα. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε μαζί την πορεία του έργου και την ολοκλήρωσή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λίνος Μπλέτσας, αντιπεριφερειάρχης και ενέργειας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και νομίζω ότι μας έδωσε βασικά και πολύ σημαντικά στοιχεία για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου που θα αλλάξει τα ενεργειακά δεδομένα στη Δυτική Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα. Θα ωφελήσει 147.000 αγρότες, 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά που θα αποκτήσουν σχεδόν δωρεάν ρεύμα και δήμους 12 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα μείωσης ενεργειακού κόστους της τάξης το 60% παρακαλώ, και θα μπορούν αυτό μετά τη μείωση του κόστους να το μετακυλήσουν σε μειώσεις στα αντισταθμιστικά προς τους πολίτες και δημότες τους. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία, θα επιστρέψουμε λίγο μετά και αργότερα, μην ξεχαστούμε, έχουμε κουβέντα για πανωτόκια, αλλαγές, για επιβολή πλαφών, για πιστωτικές κάρτες.

Και επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για την ενεργειακή κοινότητα, την συνεργατική δημοτική ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είπαμε μεταξύ άλλων, αν προσέξατε, ότι για παράδειγμα ο Δήμος Αγρινίου έχει την δική του ενεργειακή κοινότητα δημιουργήσει. Θέλω λοιπόν, για να είμαι σωστή και να καλύπτω όλο το εύρος του θέματος, να σας πω και το εξής. Υπήρχαν και υπάρχουν, όχι υπήρχαν, με συγχωρείτε, υπάρχουν ουσιαστικά τρεις δήμοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αγρινίου, είναι νομίζω και ο Δήμος Βόλου και Καβάλας, ναι, αλλά και ο Δήμος Αγρινίου τι είχε κάνει, είχε προχωρήσει πολύ πιο πριν και είχαν δημιουργήσει αυτοί οι δήμοι δικές τους ενεργειακές κοινότητες, είχαν φτιάξει δηλαδή πάρκα φωτοβολταϊκών σε περιοχές του Δήμου, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των Δήμων, αλλά να καλύπτουν και τα ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου, να δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα να μην πληρώνουν ρεύμα και ενέργεια οι άνθρωποι που δεν μπορούν. Αυτές λοιπόν οι τρεις ενεργειακές κοινότητες είχαν ολοκληρωθεί μερικά χρόνια πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για παράδειγμα. Ήταν πρωτοπόροι. Προχώρησαν στις ενεργειακές κοινότητες, υπέγραψαν και τους όρους σύνδεσης και περίμεναν την ολοκλήρωση και την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όμως, τι συμβαίνει εδώ και πρέπει να το πω. Το νομοσχέδιο που ήρθε δεν τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν με όρους σύνδεσης που προϋπήρχαν όταν είχαν ολοκληρώσει την εργασία τους. Όταν είχαν ολοκληρώσει δηλαδή την συγκεκριμένη ενεργειακή κοινότητα. Για παράδειγμα, και για πιο ακρίβεια να σας πω. Ο Δήμος Αγρινίου, ας πούμε, όπως και οι υπόλοιποι δύο, είχαν υπογράψει συμφωνία για net metering. Δηλαδή, θα καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν. Τους δίνει τη δυνατότητα αυτό το σύστημα, ό,τι παράγουν, να το καταναλώνουν. Το άρθρο όμως που πέρασε στο νομοσχέδιο και ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα για τις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, λέει ότι θα πρέπει να λειτουργούν με net billing. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι τους λέει, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να καταναλώνετε όποτε θέλετε το ρεύμα που παράγετε, αλλά τη στιγμή που το παράγετε θα το καταναλώνετε, ό,τι δεν χρειάζεστε θα το πουλάτε στο δίκτυο, υπάρχει δίκτυο που θα το αγοράζει, αλλά μετά όμως για να το αγοράσετε θα το αγοράζετε ακριβότερα από ό,τι το πουλήσατε. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το προηγούμενο σχήμα παραγωγής ήταν κάτι που ήταν προσοδοφόρο και ελπιδοφόρο, θα πω εγώ, για μια απόσβεση του κόστους στους Δήμους. Το νέο σύστημα, το net billing, φέρνει ένα νέο σύστημα παραγωγής και μιλάει για εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας. Άρα λοιπόν, όπως σας είπα, για να είμαι ακριβής και να το λέω όσο πιο απλά μπορώ, αυτός ο νέος, η νέα αναφορά, το net billing, δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, σαν καταναλωτές δηλαδή, να καταναλώνουν επί τόπου την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι, αυτοί που περισσεύει να τη δίνουν στο σύστημα ή να την αποθηκεύουν, να παίρνουν μια μικρή αποζημίωση εφόσον τη δίνουν στο σύστημα, εφόσον έχουν εγκαταστάσει, έχουν και σύστημα αποθήκευσης, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή, για να το κλείνω κάπως αυτό, το net metering είναι μια συμφωνία πιο ευνοϊκή, πολύ πιο ευνοϊκή. Οπότε λοιπόν εκεί υπήρχε η διαφοροποίηση και ουσιαστικά σου λένε αυτοί οι τρεις δήμοι, Καβάλας, Βόλου και Αγρινίου, σου λέει εμείς αφού ήμασταν πρώτοι, ήμασταν όριμοι, ήμασταν έτοιμοι, γιατί δεν προχωρήσαμε με τους όρους παραγωγής που προϋπήρχαν και μας βάζετε στο ίδιο επίπεδο με τους δήμους που θα ακολουθήσουν. Θα πάνε δηλαδή όλοι σε μια διαδικασία που θα ισχύει σε όλους τους δήμους και δεν θα έχουν αυτή την μικρή πρημοδότηση, την έξτρα που τους έδινε το προηγούμενο σύστημα. Λοιπόν, υπήρξαν παρεμβάσεις και στη Βουλή για το θέμα αυτό, αλλά θα το δούμε και στην αναφορά την επόμενη σταδιακά, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τριών πρωτοπόρων δήμων. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερο για να μην σας μπερδεύω. Θα τα βλέπουμε σταδιακά, θα τα αναλύουμε και θα ρωτούμε για να μαθαίνουμε τι και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι ενεργειακές κοινότητες. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία γιατί θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε, να ρωτήσουμε και εμείς και να μάθουμε μαζί σας αυτές οι νέες αλλαγές για τα πανωτόκια, αλλά και για τη χρήση των πιστωτικών καρτών, αλλά και για το πώς πλέον θα δίνουν δάνεια οι τράπεζες στους υποψηφίους δανειστές.

0: Λοιπόν, για να μπούμε λίγο σε πιο ψηλά γράμματα όσον αφορά οικονομικές υποθέσεις. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση πάντα ζητώ σύνδρομη, γιατί δεν τα βγάζω και πέρα. Ξέρετε, είναι τόσο πολύπλοκα μερικές φορές. Ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα, ζητώ τη γνώμη και την άποψη των ανθρώπων που τα καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο, ασχολούνται πιο ιδιαίτερα με αυτά. Οπότε λοιπόν, όταν θα έρθω να μιλήσω για προστασία καταναλωτή, για προστασία δανειολήπτη, για πανωτόκια κλπ, θα καλημερίσω εννοείται τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον Γιώργο Τελεχουρίτη. Τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Καλημέρα. Δεν τον ακούμε, θα τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Τελεχουρίτη, με ακούτε?
1: Καλημέρα, εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούω και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε μάλλον να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο αυτές τις ανακοινώσεις περί πανωτοκίων, περί προστασίας δανειοληπτών, περί καρτών κλπ. Καταρχάς να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση, γιατί έχω το κακό να κάνω πολλές ερωτήσεις συνήθως. Διάβαζα προχθές μια αναφορά και μάλιστα νομίζω και κάπου άκουσα και από την αντιπολίτευση να γίνεται αναφορά για αυτή την κοινοτική οδηγία, η οποία λέει προϋπήρχε, ήταν από παλιά προς εφαρμογή.
1: Είναι του 2023, είναι του 2023 η κοινοτική οδηγία.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να εναρμονιστεί η χώρα μας σε αυτή την κοινοτική οδηγία,
0: ναι.
1: Και έρχεται να εναρμονιστεί μετά από 3 χρόνια.
0: Και λίγη λέει τώρα το Νοέμβρη προθεσμία, οπότε λίγο πριν την εκπνοή ήρθαμε για να εναρμονιστούμε, να ενσωματώσουμε την οδηγία αυτή για να προστατέψουμε τους δανειολήπτες μετά από κάποια χρόνια.
1: Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και επειδή φοβόνται τα πρόστιμα, έτρεξαν τώρα να νομοθετήσουν κάτι το αυτονόητο, κάτι δηλαδή το οποίο είχε αποφασιστεί εδώ και 3 χρόνια και το φέρνει η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα.
0: Ξέρετε, είναι λάθος. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιο είναι το επίτευγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που μας προβληματίζει στην προκειμένη περίπτωση και δημιουργεί αυτή την εντύπωση είναι ότι αφού είχαμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τον Έλληνα δανειολήπτη από το 2023, μου είπατε Οκτώβρης, αν θυμάμαι και εγώ καλά. Δεν το κάναμε μέχρι τώρα και ερχόμαστε να το προβάλλουμε και καλά το κάνουμε, αλλά ερχόμαστε να το κάνουμε τώρα, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, κατόπιν εορτής. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί ξέρετε, δημιουργεί εντυπώσεις. Το άκουσα, σας είπα και από την αντιπολίτευση που το καυτήριασε χθες. Άρα λοιπόν.
1: Όχι μόνο και συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγήκαν και είπαν ευθέως ότι αυτό δεν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης, είναι ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας να έχει εναρμονιστεί εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, αλλά από το 2023 δεν το λέγανε όμως και εμείς δεν το λέγαμε. Πρέπει να το λέμε πιο πριν. Άρα έχουμε
1: τότε,
0: όλη μια ευθύνη ως προς την καθυστέρηση.
1: Και τότε,
0: από λίγους,
1: τότε,
0: από ελάχιστους.
1: Ναι, αλλά και από τον υποφαινόμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρασε στα ψηλά γράμματα.
0: Βλέπετε, αυτά είναι
1: οπότε
0: τα θέματα.
1: Οπότε δεν ασχολήθηκαν μετά. Εμείς, κυρία Παπαδούλα, το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουμε δικό μας μέσον για να ενημερώνουμε τον κόσμο το τι ακριβώς σημαίνει. Όταν μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι όπως και εσείς καλή ώρα, τότε βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Τι λέει τώρα λοιπόν, όταν παίρνεις μέχρι 100.000 ευρώ κάποιο καταναλωτικό δάνειο, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30% έως 50% του κεφαλαίου. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει πάνω από 130, άντε πάνω από 150.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ποια τράπεζα θα σου δώσει 100.000 ευρώ, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί δεν είναι παρελθόντων ετών, είναι από εδώ και πέρα.
0: Δεν πιάνει δηλαδή αναδρομικά και τα προηγούμενα.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είναι δώρον άδωρον. Και γι' αυτό λέμε όταν είναι δώρον άδωρον, παραδείγματος χάρη, ένα καταναλωτικό δάνειο. Παίρνεις 10.000 ευρώ ένα καταναλωτικό δάνειο. Για να πάρεις 10.000 ευρώ. Καταναλωτικό δάνειο, η τράπεζα θα σου ζητήσει εξασφαλίσεις. Εγγύητες,
0: προθήκες
1: κλπ. Αυτό λοιπόν το δάνειο, το καταναλωτικό, δεν μπορεί να πληρωθεί πάνω το πολύ από 13, άντε 15.000 ευρώ μαζί με τους στόχους. Αυτό μνημονεύει η κοινοτική οδηγία. Καθυστέρησε πολύ να εφαρμοστεί, Άρα φανταστείτε αυτά τα 3 χρόνια, 4 χρόνια
0: πόσοι άνθρωποι
1: κερδοφορία είχαν οι τράπεζες από τα πανωτόκια και τα επιπλέον χρήματα που κύρωσε ο κόσμος. Θα δεχόμουν και θα έλεγα μπράβο στην κυβέρνηση αν μου το πήγαινε αναδρομικά. Δηλαδή από τότε που ισχύει η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Τότε θα έλεγα,
0: από την
1: μπράβο,
0: ημέρα εφαρμογής. Θα να βρω και την ημέρα και να πω ακριβώς.
1: Δηλαδή αν μου το φέρεις μετά από 10 χρόνια, ενώ υπάρχει 10 χρόνια πριν, πρέπει να πω ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Γιατί αφήνεις τα κοράκια, να με συγχωρέσετε εντός παρένθεσης, να εσχροκερδούν εις βάρος των πολιτών. Και ποιο λόγο. Άρα φέρτο μου με αναδρομική ίσχυ και μην μου λες ότι δεν γίνεται με αναδρομική ίσχυ. Γιατί εκεί, μάλιστα, θα σου βγάλω το καπέλο. Θα σου πω συγχαρητήρια και εγώ μαζί σου.
0: Ναι, θα πούμε ότι παρόλο που το αφήσατε πίσω-πίσω-πίσω, δεν πειράζει. Αν το κάνετε αναδρομικά, έχει καλώς.
1: Ναι,
0: το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αλλά τώρα.
1: Θα φέρουν νέα δεδομένα οι τράπεζες, νέες εξασφαλίσεις για να πάρουν τα λεφτά τους. Δεν είναι χαζί το τραπεζικό σύστημα, κυρία Παπαδούλα.
0: Βέβαια,
1: το ξέρετε πολύ καλά.
0: Το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας.
1: Εν ώψη αυτών των γεγονότων, την προσεχή Κυριακή στις 10 του μηνός Μαΐου. Ώρα 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη Ηρώων Πολυτεχνείου 102 θα πραγματοποιήσουμε μία ημερίδα από τις 11 μέχρι τις 1-2 με θέμα ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, fan services και ριόκο. Τι σημαίνει όλα αυτά, πώς λειτουργούν τα fan στην Ελλάδα, γιατί έχουν κατασπαράξει τον κόσμο και τους παίρνουν την περιουσία σε επαγγελματίες και μη επαγγελματίες, τι έχει συμβεί αν λειτουργούν νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν ένα φάνες να έχει έδρα στο εξωτερικό χωρίς αφημί στην Ελλάδα και να παίρνει τα σπίτια και να υποθηκεύει τα σπίτια του κόσμου. Όλα αυτά λοιπόν θα λεχθούν την Κυριακή το πρωί με ομιλητές την κυρία Μαρία Ζαχαρία, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, τον Ανδρέα Παπά οικονομολόγο και τον Γιώργο Λιόπουλο δικηγόρο. Καλούνται όλοι οι πατρινοί, όσοι ακούν την εκπομπή σας και όχι μόνο, να παρευρεθούν στην εκδήλωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία θα πούμε. Θα πούμε τι συμβαίνει.
0: Μπορούμε να δώσουμε,
1: και στο διατάπτυμα.
0: Ναι, να δώσουμε κάποια στοιχεία για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να είναι και κύριε Λεχουρίτη για αυτά. Πολλά που μου είπατε βέβαια, αλλά έτσι 2-3 πραγματάκια που νομίζετε εσείς πιο σημαντικά.
1: Θα σας πω. Πώς είναι δυνατόν, εμείς έχουμε ήδη καταγγείλει την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, την πραγματοποιούν η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων και Νοτιοδυτικής Ελλάδας με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Βαγενά, ο σύλλογος, Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλονιάς η Κράνη και το ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Αυτοί οι τρεις φορείς ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία να ενημερώσουν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, το τι μελιγενέστε με τα ελληνικά fans, τράπεζες, services και real και ριόκο real estate εταιρείες, που είναι το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, να ξέρουμε ποιες κινήσεις επόμενες θα κάνουμε, έτσι ώστε να δικαιωθούν άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους γιατί δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν ένα χρέος 100.000 ευρώ και τους παίρνουν την περιουσία που μπορεί να κάνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλες αυτές τις κινήσεις θα λεχθούν και θα υποθούν σε αυτήν την ημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικό, δεν πάμε μόνο σε διαπιστώσεις, θα πάμε και σε επόμενες κινήσεις, βήματα που πρόκειται να κάνουν αυτοί οι τρεις φορείς μαζί με μία άλλη εναλλακτική μορφή, τέλος πάντων,
0: διεκδίκησης
1: φορέων
0: ωραία.
1: Που λέγεται η δικαίωση και όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε πράγματα που δεν έχουν υποθεί από το 2015 και εντεύτεν, που δημιουργήθηκαν εδώ και 21 χρόνια, όχι 10 χρόνια, πόσο είναι, 15, 25, 10 χρόνια, 11, που δημιουργήθηκαν τα φάνους και οι σέρβισες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Μου είπατε για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα έχουμε νέες δικογραφίες και γιατί πήγατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι στην Εισαγγελία?
1: Κυρία Παπαδούλα, τα 90 δις του ιδιωτικού χρέους που είχαν οι τράπεζες και τα απέταξαν από πάνω τους, δίνοντάς τα έναντι πινακίου φακής, και κανένας δεν ξέρει σε τι ποσότητα έδωσαν. Τα έδωσαν σε 5 δις, σε 7 δις, σε 8 δις. Αυτό είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από ότι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Άρα λοιπόν, μετά την προσφυγή και τη δική σας, με τη συνεργασία που είπατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να περιμένουμε νεότερα δηλαδή, θέλω να πω.
1: Εννοείται, θα περιμένετε νεότερες εξελίξεις, νεότερα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα. Αν το αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, ή είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτούς τους ανθρώπους και είναι τα ίδια πρόσωπα, γιατί, κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχουν τρία μεγάλα φανς. Mm-hmm. Είναι η Duvalu, είναι η Sepal και είναι και η Intrum. Αυτές οι τρεις μεγάλες εταιρείες φανς, που έχουν από πίσω και άλλες θυγατρικές services και Ryoko Real Estate, δεν γίνεται, κυρία Παπαδούλα, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μάλιστα. Και γιατί το λέμε αυτό? Πάνε σε ένα πληστηριασμό ενός ακινήτου, το οποίο το βγάζουν έναντι αξίας 100.000 ευρώ.
0: Ναι. Του οποίου όμως η αξία είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Εννοείται.
1: Και έρχεται η Real Estate, Ryoko δηλαδή, της τράπεζας, και χτυπάει το ακίνητο.
0: Το δικό της.
1: Το δικό σας, το δικό μου, το
0: ακίνητο. Ναι, το ακίνητο που βγάζει σε πληστηριασμό, το οποίο το έχει πάρει η τράπεζα και το ξαναχτυπάει η ίδια τράπεζα. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Για να το ξαναπάρουν οι ίδιοι.
0: Ναι, στην τιμή που θέλει, έτσι.
1: Μπράβο. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί 200.000 σπίτια είναι κλειστά και δεν βρίσκει ο κόσμος να νοικιάσει, γιατί είναι τα σπίτια που έχουν κατάσχει οι τράπεζες.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι και αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Είπαμε για το πλαφόν, αφορά μόνο καταναλωτικά δάνεια, όχι ας πούμε στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου, επιχειρηματικά?
1: Νομίζω μιλάει για καταναλωτικά δάνεια.
0: Αυτό νομίζω, απλά θέλω να το επιβεβαιώσω, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι, μιλάει για καταναλωτικά δάνεια. Θα μου πεις ποιος παίρνει καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ.
0: Ναι, αυτοί που παίρνουν τόσο δάνειο μεγάλο έχουν και άλλα ηχέγγυα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτοί είναι συνήθως επιχειρηματικοί όμιλοι, κόσμος, δηλαδή έμποροι, ρε παιδί μου, που πάνε στην τράπεζα και παίρνουν ένα καταναλωτικό δάνειο για κίνηση του λογαριασμού του.
0: Ναι, μεγάλες επιχειρήσεις όμως.
1: Για κίνηση, για να επιχείρηση.
0: Έτσι, για να παίρνεις 100.000 για κίνηση μόνο, εντάξει. Δεν είναι για επένδυση, είναι για κίνηση.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι για να αγοράσεις σπίτι.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν είναι για να επενδύσεις, είναι για κεφάλαιο κίνησης, να μπορείς να αγοράσεις νέα εμπορεύματα και πάει λέγοντας.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Τέτοιου είδους δάνεια αντιλαμβάνομαι ότι είναι. Ναι. Βέβαια, το εξήγηλο πρωθυπουργός δεν το έχουν...
0: Θα γίνουν κάποιες διευκρινήσεις από τα Υπουργεία, φαντάζομαι.
1: Τέλος πάντων, εξειδικεύσει αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει. Το περιμένουμε στην πορεία, αλλά σε μέσες γραμμές είναι αυτό που σας είπα εγώ. Παίρνοντας ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000, δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% της οφειλής κεφάλαιο και τόκος μαζί.
0: Η λογική το έλεγε αυτό, αλλά το έλεγε από το 23, τον Οκτώβριο. Αλλά εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι εδώ. Ή τουλάχιστον δεν είχε την εφαρμογή που θα έπρεπε. Αλλάζει και κάτι με τις πιστωτικές κάρτες?
1: Κοιτάξτε, δεν αλλάζει κάτι με τις πιστωτικές κάρτες. Οι κάρτες, οι πιστωτικές είναι σε άλλο καθεστώς. Τα επιτόκια τους είναι πάρα πολύ υψηλά. Δηλαδή φτάνουν 18-20%. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβει και αυτού του είδους τα δάνεια, γιατί η πιστωτική κάρτα και αυτή καταναλωτικό δάνειο είναι κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε αναλύσεις επί του θέματος για να μπορούμε να σας πούμε περισσότερα στοιχεία. Να λέμε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και δεν είμαστε και γνώστες, αφού δεν έχουν υποθεί από την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το πούμε. Ο αρμόδιος υπουργός, κύριος Θεοδωρικάκος, είναι αυτός ο οποίος θα αναλύσει το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Και είπε ότι θα κάνουν και μια διαβούλευση δημόσια για τα μικροδάνεια, των οποίων λέει και αυτά δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, και εφαρμογή θα έχει από τον Νοέμβριο, όταν λίγη προθεσμία.
1: Ναι, εμείς θέλουμε όμως, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, θα είναι υπέρ της κυβέρνησης, αν αυτό ισχύει από το 2023, από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι από εδώ και μετά. Έτσι. Ή από τον Νοέμβριο ή από τον Δεκέμβριο. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα, Και θα αυτό θα διεκδικήσουμε.
0: Θυμίζω εγώ πάλι, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα που θέσαμε. Την Κυριακή στις 11 μου είπατε το πρωί στο Δελφίνι στην Πάτρα. Όλα αυτά που θέλει να μάθει ο Έλληνας καταναλωτής και οφείλει να ξέρει, πρέπει να σας πω εγώ. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τα μάθει, θα τα ακούσει. Αλλιώς θα το είχαν μάθει εδώ και καιρό. Στις 11 λοιπόν το πρωί, με σημαντικούς και ιδιαίτερους ομιλητές που θα αναλύσουν όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε, και όχι μόνο για τα fans, για το τι και το πώς.
1: Ακριβώς. Θα είναι πάρα πολύ καλή και σημαντική ημερίδα. Αξίζει στους πατρινούς και όχι μόνο, και στο Αίγιο και στα Καλάβρητα και στον Πύργο, και όσοι ακούνε την εκπομπή σας, να παρευρεθούν, γιατί θα υποθούν πάρα πολύ σημαντικά θέματα που τους αφορούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρητή, για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Ινστιτούτο Καταναλωτών, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κύριος Λεχουρητής, όπως πάντα. Επειδή καταπιάνεται χρόνια με αυτά τα πράγματα, πρέπει να σας πω, τα αναλύει, τα ψάχνει, βρίσκει τους εξειδικευμένους ανθρώπους και επιστήμονες που τα αναλύουν και ξέρουν να μας τα δώσουν, να τα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Πολύ μεγάλα ζητήματα έχουν ανοίξει. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάνω κάτω ότι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, μετά την εξαγγελία που έγινε από τον Πρωθυπουργό για τις πιστώσεις και λοιπά, για τα δάνεια και για τον κόφτη και λοιπά, η αναδρομικότητα κάποιων εφαρμογών, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ισχύει αυτό που είπαμε πριν από λίγο. 100.000 καταναλωτικό δάνειο, ποιος θα πάει να πάρει? Και θα αλλάξουν και τα ηχέκια που θα ζητάει η τράπεζα. Εννοείται κάτι τέτοιο. Ποιος θα πάει να πάρει καταναλωτικό? Δεν μιλώ για κάτι άλλο. Ούτε επιχειρηματικό, ούτε στεγαστικό γίνεται λόγος. Αν και αυτά θα αναλυθούν τις επόμενες, φαντάζομαι, ημέρες. Λοιπόν, θα περιμένουμε να το δούμε. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η εκδήλωση, η ενημέρωση που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο Δελφίνη, επαναλαμβάνω, με τους ομιλητές που θα δώσουν απαντήσεις για τα fans, για τα ζωντανεολήπτες, για τους καταναλωτές και την προστασία τους γενικότερα.

Επειδή σιγά σιγά και σταδιακά πάμε και εμείς προς την ολοκλήρωση της εκπομπής, δύο στοιχεία ακόμη, δύο αναφορές για να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Το ένα έχει να κάνει με το χώρο του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα μιλώ, όπως καταλάβατε κι εσείς, με την παραίτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, γιατί νομίζω ότι αυτό συζητείται από χθες, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε, όχι από το ΠΑΣΟΚ, είπε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και μάλιστα είπε, μεταξύ άλλων, ο κύριος Καστανίδης, ότι το ΠΑΣΟΚ του έδειξε, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία εκεί. Ουσιαστικά υπήρχαν και κάποια προηγούμενα. Νομίζω ότι τα είχαμε δει και με τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες και την κατανομή της έδρας από τον κύριο Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τελευταίο, σχετικά με την ψήφιση για τους βουλευτές, το ανώτατο ορίου για τους βουλευτές του κινηματός και τις θητείες τους, ήταν αυτό που έδωσε, φαίνεται, στον κύριο Καστανίδη την δυνατότητα να αποφασίσει άμεσα την παραίτησή του. Γιατί ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, τον φωτογράφιζε αυτή η νέα θεσμοθέτηση και ψήφιση από την πλειοψηφία από το πρόσφατο συνέδριο. Δεν είχε πάρει μέρος ο κ. Καστανίδης. Έθετε ανώτατο όριο για τους βουλευτές του κινήματος. 20 ετών, λέει, 5 πλήρες θητείες. Κάτι που δεν ισχύει, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, όμως, για τους διατελέσαντες πρόεδροι του κινήματος, που σημαίνει ότι δεν θα τον επηρέαζε ούτε τον κ. Ανδρουλάκη στην προκειμένη περίπτωση. Είπε και άλλα πολλά και διάφορα. Καθένας κρίνεται για τις πράξεις του, λέει, και για τον χρόνο που τις πραγματοποιεί. Απέρριψε τη φημολογία που τον ήθελε να μπαίνει σε άλλο κόμμα. Έτσι, από ό,τι είπε, είναι υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ο κ. Καστανίδης το ξεκαθάρισε, νομίζω, όλο αυτό και είπε και το εξής: όσο, λέει, πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος φιλόσοφος πριν αυτό, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει μία αναφορά που θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει κανείς και για οποιοδήποτε άλλο χώρο ήθελε, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι την αντιπολίτευση που απασχολεί. Αυτό που θέλω να κλείσω λέγοντάς σας και έχει να κάνει με τα οικονομικά, με την δυσχέρεια της Ευρώπης να βρει και να εντοπίσει μία λύση που θα βοηθήσει κυρίως τις περισσότερο ευάλωτες οικονομίες της Ευρωζώνης με όλο αυτό που συμβαίνει στον πόλεμο του κόλπου, γιατί από ό,τι φαίνεται και στο Eurogroup που έγινε, πότε έγινε, χθες, προχθές, τέλος πάντων, εκεί φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί απέναντι στην κρίση από τον πόλεμο στον κόλπο. Μιλούν συνεχώς για σενάρια δυσχερή που είναι όλο και χειρότερα. Και αυτό που φαίνεται και από το Eurogroup και την Ευρωζώνη είναι ότι είναι αυτές οι χώρες που θα έχουν τις περισσότερες απώλειες, είναι αυτές που έχουν ήδη θεματάκια με τα οικονομικά τους σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε και κάνουμε, είναι η γενική αναφορά της Ευρωζώνης και του αντιστοίχου της αντίστοιχης αναφοράς του Eurogroup, όλα αυτά. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάντως συμμετείχε και αυτό που επεσήμανε είναι ότι οι ευάλωτες οικονομίες της Ευρωζώνης είναι εκείνες, δηλαδή, που έχουν μεγαλύτερο χρέος και έχουν λιγότερο δημοσιονομικό περιθώριο, είναι αυτές οι οποίες θα έχουν θέμα. Και εκεί ουσιαστικά έδωσαν τη σύσταση έμεσα, πλην σαφώς, για στοχευμένα μέτρα στήριξης. Λοιπόν, είναι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μια δυσχέρεια και έχουν και βεβαρημένες καταστάσεις, όπως στη δική μας περίπτωση. Υπάρχουν ζητήματα όπως ο ΠΚΠ, υπάρχει ένα θέμα υποκλοπών, υπάρχουν και άλλα ζητήματα ακρίβειας, το βασικότερο, γιατί αυτό απασχολεί τους πολίτες. Υπάρχει, λοιπόν, μια στρατηγική η οποία δεν αποτυπώνεται. Δεν αποτυπώνεται, κοινή. Και το θέμα των εκλογών, βέβαια, λένε οι αναλυτές, σε όλο αυτό το περιβάλλον αποκτά και μια άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι δευτερεύον, αλλά είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το θέτω αυτό, το διάβασα και σε οικονομικές αναλύσεις, οπότε οφείλω να σας το μεταφέρω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε και σήμερα. Θα σας χαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Πρωτοθέως και Παναγιά, είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Η ΥΠΑ υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου, 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

να ημιρέψεις τη ζωή που αγριεύτηκε, να δεις που όλοι

0: και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατεξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα $113 το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρουαζ Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση. Ο καιρός. Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία με ειδήσεις από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Είναι 5 Μαΐου του 2026 και χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τον Ειρηναίο και όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

0: Και εμείς πάμε να δούμε λίγο το πρώτο μας θέμα για σήμερα στην εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση, να ασχοληθούμε με αφορμή τον τραυματισμό δύο παιδιών με πατίνι και τα ατυχήματα που σημειώνονται, να δούμε λίγο τι πραγματικά ισχύει στους δρόμους όταν κάποιος είναι εποχούμενος σε ένα τέτοιο μέσο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής της ΑΧΑΙΑΣ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα να μάθουμε και εμείς που δεν ξέρουμε τι ισχύει σε ό,τι αφορά την οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού στην Ελλάδα. Τι απαιτεί, αν έχει κάποια κριτήρια για το ποιος μπορεί να οδηγήσει ή όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ήρθε η νομοθεσία αυτή του 2021,
0: ναι.
1: Αυτό που λέει είναι ότι θα πρέπει να είναι άνω των 12 ετών, ώστε να μπορούν να οδηγήσουν πατίνι. Τα πατίνια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι μέχρι τα 6 χιλιόμετρα, τα οποία θεωρούνται πεζοί ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και άλλη είναι από 6 μέχρι 25, τα οποία θεωρούνται ποδήλατα. Δεν υπάρχει να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Το 25 είναι το όριο. Δεν μπορεί πατίνι να πηγαίνει παραπάνω.
0: Επειδή έχουμε ακούσει ότι κάποια κυκλοφορούν και 80, και 50 και 60 και 80, ναι.
1: Αυτό θα γινόταν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα γινόταν για τη χώρα μας μιλάμε. Αυτή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενώ υπάρχει το ότι πρέπει να φορούν κράνος, πρέπει να έχουν ανακλαστικό τη νύχτα, πρέπει να έχει φώτα φρένου μπροστά πίσω. Όλα αυτά ισχύουν. Το ζήτημα και εκεί υπάρχει το πραγματικό θέμα είναι ότι τα παιδιά ας πούμε δεν τα γνωρίζουν.
0: Ναι, εγώ σκέφτομαι ότι ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνων των πατινιών στα οποία η μέγιστη ταχύτητα είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα. Και για αυτά, όπως και για τα ποδήλατα, υπάρχουν ή πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Επίσης και μια εκπαίδευση, μια κυκλοφοριακή αγωγή.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Προσέξτε, η διαφωνία μας όλοι από την αρχή αυτής της νομοθεσίας ως κλάδου ήταν ότι δεν έχει προβλεφθεί πουθενά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Και δεν μιλάω απαραίτητα να εκπαιδευτεί σε σχολείο οδηγών. Δεν έχει προβλεφθεί, δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα ούτε στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα το οποίο το λέμε εδώ και χρόνια ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα, ξεκινήσαμε και φέραμε ένα νόμο ο οποίος επιτρέπει την κίνηση αυτών των ελαφριών ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς σε παιδιά, έτσι, χωρίς να υπάρχει καμία εκπαίδευση στα παιδιά. Δεν έχει προβλεφθεί πουθενά ούτε είναι υποχρεωτικό να έχουν κανενός είδους εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: στο εξωτερικό που υπάρχουν αυτά,
0: mm-hmm.
1: γιατί ό,τι βλέπουμε απ' έξω κοιτάμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε ούτε τους ποδηλατόδρομους που έχουν έξω ώστε να κινηθούν αυτά τα οχήματα. Δεν έχουμε ούτε τα τεράστια πεζοδρόμια που έχουν έξω ώστε να μπορούν να κινηθούν αυτά τα οχήματα παράλληλα με τους πεζούς. Έτσι. Έχουμε ένα κυκλοφοριακό το οποίο είναι ήδη προβληματικό. Και μέσα σε αυτό το κυκλοφοριακό βάλαμε και παιδιά με πατίνια. Τα οποία χωρίς να φταίνε προφανώς δεν έχουν καμία γνώση του κώδικα. Δεν γνωρίζουν τι είναι το πορτοκαλί που αναβοσβήνει. Έτσι, δεν γνωρίζουν τι είναι το ανάποδο τρίγωνο και γιατί να το γνωρίζουν.
0: Εδώ δεν γνωρίζουν καλά-καλά οι ενήλικες. Δεν γνωρίζουμε.
1: Εδώ δεν το γνωρίζουν καλά-καλά οι ενήλικες δυστυχώς. Λοιπόν, άρα είναι λογικό ότι αυτό το πράγμα θα έφερνε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί δηλαδή κανείς να αμφιβάλλει σε αυτό.
0: Και δυστυχώς, εγώ μια και το συζητάμε, βλέπω και άλλα κενά. Δηλαδή, προσπαθώντας να καταλάβω τι γίνεται, βλέπω ότι το πατίνι μπορούμε να το οδηγούμε σε ποδηλατόδρομους όπου υπάρχουν ή στο οδόστρωμα, σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50. Ναι. Εκεί υπάρχει ένα σημείο διφορούμενο, δηλαδή ότι απαγορεύεται η οδήγηση σε πεζοδρόμια, πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν επιτρέπεται ρητά. Αλλά και αυτό
1: ναι,
0: πάλι
1: μπορεί,
0: είναι
1: μπορεί
0: λίγο.
1: Μπορεί να κινηθεί με μικρή ταχύτητα πάνω στο πεζοδρόμιο χωρίς να ενοχλεί τους πεζούς κτλ. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί υπάρχουν. Ποιος τους δίδαξε, πείτε μου.
0: Ναι, σε κανέναν. Όχι μόνο στα παιδιά.
1: Δεν είναι λογικό. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι αυτό το πράγμα. Πώς χωρίς να διδαχτούν. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει και λέει αυτά τα πράγματα. Τα είπε κάποιος, τα λένε οι οδηγίες χρήσεως, γιατί δεν έχω και πατίνι και δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχουν και, και κάποιες άλλοι κανόνες, ξέχωρα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να κρατάμε το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
1: Και με τα δύο χέρια, έτσι. Να μην έχει ακουστικά συνδεδεμένα. Όταν βγάζει, ναι. Όταν στρίβει, να μπορεί να δείχνει και με το χέρι ότι στρίβει. Να μην παίρνουν δύο άτομα πάνω. Δεν μπορούν να πηγαίνουν δύο άτομα πάνω. Όλα αυτά υπάρχουν και έχουν προβλεφθεί στην νομοθεσία. Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν ένα όχημα κινείται στο οδόστρωμα και γίνεται μέρος της κυκλοφορίας, θα πρέπει ο οδηγός του να έχει την ελάχιστη εκπαίδευση. Και... να γνωρίζει τουλάχιστον τη σήμανση.
0: Και φαντάζομαι και ότι αυτό δεν, είναι μόνο... αυτό δεν είναι μόνο για τον εποχούμενο, είναι και για αυτόν με τον οποίο θα διασταυρωθεί, θα έρθει απέναντι. Δηλαδή, αν πεταχτεί κάποιος στον δρόμο, θα μου πείτε αυτό μπορεί να συμβεί και με έναν πεζό, μπορεί να συμβεί και με ένα δίκυκλο. Ναι, ή και με ένα άλλο όχημα. Αλλά όμως και αυτό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία είναι προϊόν εκπαίδευσης, να το θέσω έτσι.
1: Εκεί αυτό δεν προβλέφθηκε, δυστυχώς. Υπάρχουν πόλεις στο εξωτερικό μεγάλες οι οποίες τα καταργούν, γιατί είδαν ότι υπάρχει ζήτημα με το συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί μιλάμε για παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παίζουμε. Έτσι. Μιλάμε για παιδιά, για ζωές. Πρόσφατα πάλι είχαμε δυστύχημα. Έτσι. Δεν θα πρέπει, είπα και εγώ, δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη σε κανέναν, γιατί από τη στιγμή που επιτρέπεται δεν θα το απαγορεύσουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ο γονιός θα πάρει στο παιδί το πατίνι αφού επιτρέπεται. Το παιδί θα ζητήσει πατίνι αφού το βλέπει και επιτρέπεται. Το ζήτημα είναι το κράτος. Πρέπει να επέμβει και να καλύψει το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία.
0: Θα μιλήσουμε, και
1: την...
0: θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω και το εξής. Επειδή μιλάμε λοιπόν για μια πραγματικότητα, το πατίνι κυκλοφορεί στους δρόμους. Εσείς από την πλευρά σας, σαν εκπαιδευτές των νέων οδηγών, τους λέτε κάποια πράγματα για το τι θα κάνουν όταν θα διασταυρωθούν με ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι γενικά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εμείς αυτό που διδάσκουμε είναι την αμυντική οδήγηση, ότι πάντα πρέπει να προσέχεις το πιθανό λάθος του άλλου.
0: Ναι.
1: Ότι εσύ μπορεί να είσαι σωστός, αλλά πάντα πρέπει να βλέπεις και τον άλλον, μήπως κάνει το λάθος, ώστε εσύ με την οδηγική σου συμπεριφορά να διορθώσεις και το λάθος του άλλου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θα πούμε στον οδηγό, γιατί προφανώς ξέρετε, εμείς που είμαστε όλη μέρα στον δρόμο, βλέπουμε τα πίστευτα. Δηλαδή, ειδικά πατίνια, ας πούμε, και τέτοια μικρά οχήματα θα περάσουν από δεξιά, θα περάσουν από αριστερά, δεν τηρούν προτεραιότητες. Τα παιδιά, ξέρετε, δεν έχουν και πάρα πολύ την αίσθηση του κινδύνου. Οπότε, εμείς στον οδηγό του λέμε ότι προφανώς και θα του μάθουμε ότι πρέπει να έχεις τα μάτια στους 14, να τα προσέχεις περισσότερο, ειδικά όταν βλέπεις παιδιά. Όλα αυτά τα διδάσκουμε εμείς από τα σήματα ακόμα.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, επειδή μιλήσατε και για την ευθύνη του κράτους. Νωρίτερα το πρωί ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προαναγγέλει μια νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μετά και από τα συνεχή ατυχήματα που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Λέγοντας ότι επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε πεζόδρομους και πλατείες, αλλά δεν μπορεί και η ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μετά

0: παντίνια.
1: Προφανώς δεν απαντάω εγώ αντί του Υπουργείου, αλλά λέω προφανώς πάλι η ευθύνη θα πάει στην αστυνομία.
0: Στην αστυνομία. Έχει, ειδικά για την πόλη μας, έχει τόσο περισσευούμενο προσωπικό η αστυνομία για να κυνηγάει και τα παντίνια. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παιδί σίγουρα δεν θα το ακούσει καθόλου αυτό. Θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει στο σχολείο, όπως υπάρχει σε άλλους χώρους του εξωτερικού, η αντίστοιχη εκπαίδευση και γνώση, ώστε να λειτουργήσει το πατίνι. Προφανώς δεν λέω να πάρει το πατίνι και να βγει στην εθνική οδό, καταλαβαίνετε. Αλλά το να καταλάβει και να αντιληφθεί ότι το όχημα που οδηγεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σεβαστεί.
1: Ένα παιδί αυτής της ηλικίας, για τις ηλικίες που συζητάμε, 12, 13, ναι, μπορεί με βάση την εμπειρία σας να κινηθεί στους δρόμους και να ακολουθήσει αυτούς τους βασικούς κανόνες, ή ζητάμε πολλά από ένα μικρό παιδί?
0: Κινείται ήδη με το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Αν είναι μια ταχύτητα όπως ορίζεται από τον νόμο το πατίνι, με αντίστοιχα μικρή ταχύτητα κινείται. Mm-hmm. Κινείται ήδη με το ποδήλατο. Έτσι, θα μπορούσε να υπάρχει, σας λέω, όπως υπάρχει παραδείγματος χάρη και στη Γερμανία στο σχολείο, που περνάνε ένα μάθημα και αντίστοιχα όταν περνάνε το μάθημα, τους δίνουν και ένα τυπικά έτσι, χαρτί ότι έχουν δίπλωμα για να μπορούν να κινούνται και με το ποδήλατο και να νιώθουν και τα παιδιά ότι έχουν καταφέρει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουν μια γνώση. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά εδώ συζητάμε στο ότι δεν έχουμε τις υποδομές. Είναι βασικό έτσι. Δεν έχουμε τις υποδομές. Δηλαδή, λέει ο νόμος ότι να κινούνται από σε ποδηλατόδρομους. Πού έχουμε ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα?
1: Ναι. Κυρίως αυτό που λένε είναι για πλατεία και παιδική χαρά. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν παιχνίδι, όχι σαν μέσο μετακίνησης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Προφανώς και δεν έχει περάσει έτσι στην νοοτροπία των νέων. Έτσι. Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο να πάει πίσω τώρα. Δεν έχει περάσει έτσι στην νοοτροπία τους, έχει περάσει ως μέσο μετακίνησης. Ως ένα βήμα πριν το μηχανάκι, πριν το δίκυκλο.
1: Ναι.
0: Άρα, θα έπρεπε πριν έρθει αυτή η νομοθεσία βασικά να έχει προβλέψει καλά. Οι υποδομές είναι κάτι το οποίο είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
1: Είναι ζητούμενο, το θέλουμε όλοι.
0: Έτσι, το θέλουμε όλοι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αύριο. Η εκπαίδευση όμως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι οτιδήποτε όχημα και ο γονιός θα το θέλει, ότι από τη στιγμή που το παιδί του θα κινηθεί στον δρόμο με ένα όχημα, να έχει μάθει τουλάχιστον τα βασικά. Είναι η λογική, νομίζω.
1: Ναι, και στον κώδικα υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία προβλέπονται, έτσι. Δηλαδή κάτι το οποίο υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι το έχουμε δει. Δηλαδή σε χαμηλές παραβάσεις τύπου της έλλειψης κράνους, το πρόστιμο είναι 30-40 ευρώ.
0: 30-40 ευρώ, το ότι έχουν δύο άτομα μαζί πάνω, αν έχουν φωτισμό. Καταρχάς δεν νομίζω ότι τα περισσότερα, ειδικά κάποια, τηρούν και το όριο.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω περιπτώσεις δηλαδή που αρκετοί τα έχουν πειράξει και πάνε πολύ παραπάνω.
1: Πάνω...
0: Δεν πηγαίνουν
1: με τα 25. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Όχι νόμιμα βέβαια.
1: Μάλιστα. Και ηλικιακές παραβάσεις βλέπουμε.
0: Και ηλικιακές.
1: Νομίζω...
0: Τελικά εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος και θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, υποτίθεται ότι αυτά υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο το διαπραγματευόμαστε. Ισχύουν, θέλω να πω, είναι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Εννοείται είναι, αλλά δεν τους τα έμαθε κανείς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι όταν πάνε να πάρουν ένα πατίνι στο μαγαζί τους λένε όλους αυτούς τους κανόνες. Ή δεν ξέρω, είναι και υποχρεωμένοι άνθρωποι να τους το πούνε.
1: Ναι, ή μπορεί κάλλιστα να το αγοράσει ο ενήλικας και μετά
0: και να το
1: δώσει
0: δώρο στο
1: δώρο παιδί, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν θα δει τον ενήλικα, δεν θα του ζητήσει τι χρήση θα κάνεις, αν θα το χρησιμοποιήσει το παιδί σου ή όχι.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είναι εύκολο, γιατί δεν έχουμε ως οδηγοί ακόμα ούτε την νοοτροπία, ούτε τις υποδομές όπως προείπα, ούτε την εκπαίδευση από νωρίς, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που έχουν σε κάποιες χώρες, ώστε έχουν εντάξει και τα πατίνια στην κυκλοφορία. Δηλαδή, προσπαθούμε, αλλά ίσως προτρέχουμε λίγο. Πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα πρώτα.
1: Κατανοητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία και για τη συζήτηση που είχαμε. Μας διαφωτίσατε αρκετά και σε αρκετά σημεία για απορίες οποίες έχουμε. Καλή συνέχεια και μακάρι οι σκέψεις αυτές και οι προτάσεις τις οποίες έχετε να βρουν θέση και στο νέο κώδικα τον οποίο θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση, η πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Yeah. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Νομού Αχαΐας, και μιλήσαμε για την οδήγηση παιδιών με πατίνι και τα ατυχήματα που έχουν

σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής «Δεύτερη Ανάγνωση».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ θα παρουσιάσει σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας ο διοικητής του φορέα Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος θα αναλύσει τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του συστήματος και τα ωφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός από σήμερα έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και καθ' όλο το 24ωρο με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών. Θα υπάρξει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας έκτακτης ανάγκης από το 69ο έως το 67ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντήριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Εξιτήριο πήρε από το Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου και νοσηλεύτηκε προληπτικά για τρεις ημέρες ο 12χρονος από το Ρίο, ο οποίος τραυματίστηκε την πρωτομαγιά ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην είσοδο του χωριού Γρηγόρη Αιγιάλιας, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 58χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αιγίου. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 62χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου στην περιοχή Σαρδίνια Αμφιλοχίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΕΜΑΚ σε καλύβα στην περιοχή Φαλακιάς και είναι καλά στην υγεία της. Την Πάτρα θα επισκεφθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει το κόμμα στο Μηχανουργείο. Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα συνεχιστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογγίου η δίκη για το φωνικό ξυλοδαρμό 54χρονου στο κέντρο του Αγρινίου το Νοέμβριο του 2024. Κατηγορούμενοι είναι ένας 42χρονος και ένας 26χρονος που είχαν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί από την αστυνομία και οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μαΐου το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας, το οποίο συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα είναι η Σύνδεση Εκπαίδευσης και Εργασίας. Καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Όπως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους των ειδήσεών μας, σήμερα παρουσιάζεται στην Πάτρα το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ. Η παρουσίαση θα γίνει σε λίγη ώρα, στη 1.30 συγκεκριμένα, και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής εκδήλωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα. Θα κουβεντιάσουμε για το θέμα με τον διοικητή του ΙΕΦΚΑ, τον Δ. Αλέξανδρο Βαρβέρη. Κύριε Βαρβέρη, καλό μεσημέρι από την Ερπάτρα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Το νέο σύστημα αποτελεί ένα εργαλείο για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Με τη λειτουργία του συστήματος, ποιος εκτιμάται ότι θα είναι ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα νέο συνταξιούχο και πόσο άμεσα θα δούμε την εξάλληψη εκκρεμωτήτων που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους? Πόσο θα σας βοηθήσει και εσάς?
1: Δεν είναι μόνο ένα εργαλείο μείωσης του χρόνου απονομής των συντάξεων, είναι ένα συνολικό εργαλείο βοήθησης στον ΕΦΚΑ, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους συνταξιούχους. Έρχεται λοιπόν αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα να καλύψει όλες τις λειτουργικές περιοχές του οργανισμού. Έρχεται να βοηθήσει τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους μη μισθωτούς και φυσικά και τους υποψήφιους συνταξιούχους, απονέμοντας την σύνταξη σε ταχύτερο χρονικό διάστημα. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν που συνολικά βελτιώνει τον οργανισμό, γιατί ενοποιεί επί της ουσίας όλα τα παλιά πληροφοριακά συστήματα τα οποία υπήρχαν στον οργανισμό και λειτουργούσαν με τα όποια προβλήματα είχαν το καθένα από αυτά.
0: Επειδή ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πράγματι εντυπωσιακός, αναρωτιόμαστε αν αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα θα καταργήσει και την ανάγκη για φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα, ή θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πολίτης θα πρέπει πάλι να αναζητά λύση πίσω από ένα γκισέ.
1: Κοιτάξτε, η φυσική παρουσία δεν μπορεί να εξαλειφθεί 100%. Είναι βέβαιο ότι και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις ψηφιακές υπηρεσίες ώστε να απομακρύνουμε, θέλω όμως να το πάρετε αυτό με την καλή σημασία της λέξεως,
0: το καταλαβαίνω,
1: την επίσκεψη στην τοπική διεύθυνση. Και ο λόγος είναι ότι η προσπάθεια όλη αυτή είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες ώστε να λύσουν τα όποια προβλήματα έχουν απομακρυσμένα, με διαφάνεια και με ταχύτητα. Άρα λοιπόν ο στόχος δεν είναι να διώξουμε τους πολίτες από το κατάστημα, ο στόχος είναι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφύγουμε την όποια ταλαιπωρία έχει κάποιος να επισκεφτεί το κατάστημα.
0: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέρα από την εγκατάσταση του λογισμικού, πώς διασφαλίζεται τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση του συστήματος στο μέλλον? Υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΙΕΦΚΑ, ώστε να μην έχουμε απλά ένα σύγχρονο εργαλείο σε χέρια ανθρώπων, εργαζομένων, που ίσως δεν ξέρουν όλες τις δυνατότητές του να τις χρησιμοποιήσουν?
1: Κοιτάξτε, η ραχοκοκαλιά του όποιου οργανισμού είναι οι άνθρωποι του, είναι
0: σαφώς
1: το προσωπικό του, είναι τα στελέχη του. Άρα προφανώς εμείς επενδύουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, το οποίο δεν σας κρύβω ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία φυσικά χρόνια 2, 3, 4, αλλά από την αρχή, από το 2016, όταν ενοποιήθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κάτω από μία ομπρέλα, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με την μετάβαση. Αυτή η ταλαιπωρία ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο ένα χρόνο, με την δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, με την εκπαίδευση που πρόκειται να γίνει, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη σύγχρονη εποχή τα στελέχη μας. Η εκπαίδευση γίνεται συνεχώς και είναι άλλωστε μέσα στο πλαίσιο και της ίδιας της δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, να γίνεται συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει κάτω από τις νέες συνθήκες.
0: Η παρουσίαση απευθύνεται και στον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας. Πρακτικά, πώς θα διευκολύνει αυτό το νέο σύστημα της επιχειρήσης στην επικοινωνία με άλλους φορείς? Δεν ξέρω αν είναι και αυτός ένας στόχος. Και αν θα έχουμε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα συνομιλεί με τα υπόλοιπα, ώστε να σταματήσει ο επαγγελματίας να παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ υπηρεσιών.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι και οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες έχουν ταλαιπωρηθεί με μετά από αυτή την βίαιη μετάβαση. Ήδη έχουμε ενεργοποιήσει πάρα πολλές νέες εφαρμογές, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες τη συναλλαγή τους με τον οργανισμό. Γεγονός είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2026 έχουμε αρχίσει σταδιακά να δίνουμε υπηρεσίες. Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να σας πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, ταλαιπώρησαν αρκετά τους εργοδότες τους 1-2 μήνες όταν έγινε η μετάβαση στην νέα ηλεκτρονική API Delta, η οποία πια επιδέχεται μεταβολές ηλεκτρονικά. Παλαιότερα γινόταν με το χαρτί ή με μια δισκέτα που έπρεπε να πάει ο εργοδότης στο κατάστημα. Τώρα πια γίνονται όλες οι μεταβολές, είναι μια αποκλειστικά ηλεκτρονική API Delta, και ό,τι σημαίνει αυτό και τα δελτία μεταβολής στοιχείων ασφαλιζομένου και τις εφαρμογές για το εργόσιμο, όλα αυτά τα έχουμε δώσει σε κυκλοφορία. Υπήρξαν 2-3 μήνες ταλαιπωρίας, έτσι ώστε να αντιληφθούν και οι εργοδότες τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά και εμείς να βελτιώσουμε αυτό που αρχικώς είχαμε κάνει, το οποίο είχε κάποια προβλήματα, τα οποία ευτυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν εξαλειφθεί και μπορούν και συναλλάσσονται αμιγώς ηλεκτρονικά πια οι εργοδότες στο κομμάτι αυτό με τον οργανισμό.
0: Είναι δεκτική, βλέποντας τώρα, έχοντας κάνει έναν κύκλο σε όλη αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα, είναι δεκτικοί οι πολίτες στο να κάνουν αυτή την ψηφιακή μετάβαση?
1: Κοιτάξτε, θέλει έναν ειδικό τρόπο αυτό και έναν ειδικό χειρισμό, που πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις μια τέτοια μετάβαση δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις αυτό τον ειδικό χειρισμό.
0: Μερικές φορές και εμείς το φανταζόμαστε λίγο εχθρικά ως διαδικασία, μας ξεβολεύει.
1: Ξέρετε τι γίνεται, υποθέτουν όλοι ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί και χτυπάς μία με το ραβδάκι και μετασχηματίζονται τα πράγματα, γίνονται ψηφιακά, οι πολίτες γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, τα αποτελέσματα είναι όλα σωστά. Δεν γίνεται έτσι στην πράξη. Στην πράξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει δουλειά, τρομακτική δουλειά για να αναπτύξεις την όποια εφαρμογή. Σημαίνει δουλειά και πάρα πολλούς ελέγχους για τα στελέχη του οργανισμού. Σημαίνει μια εκπαιδευτική διαδικασία, αν θέλετε, για τους συναλλασσόμενους και μια εκπαιδευτική διαδικασία για αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα γραφεία. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα κομμάτια. Θέλει ένα σταδιακό τρόπο για να απελευθερώνει τις ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι όλοι δεκτικοί και να κατανοήσουν την όποια αλλαγή. Άρα λοιπόν και αυτό έχει τη σημασία του και αυτό θέλει την προσοχή του και έχει έναν ειδικό τρόπο χειρισμού.
0: Έχω πάντως έτσι ένα σχόλιο ότι, δεδομένου της μετάβασης που είχαμε με το gov.gr, έχουμε εξοικειωθεί κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις ψηφιακές χρήσεις περισσότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, και αναφέρομαι στην περίοδο πριν από την πανδημία.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση στην οποία αναφέρεστε ήταν μια βίαιη μετάβαση. Ναι. Γιατί αν δείτε το χρονικό σημείο το οποίο έγινε σε ένα χρονικό σημείο που ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν είχαμε εναλλακτική.
0: Ναι, σχεδόν με πιθαναγκασμό.
1: Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε συναλλαγές με το κράτος. Άρα λοιπόν ήρθε αυτό το gov.gr, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε συναλλαγές και έγινε μέρος της ζωής μας. Αυτή η περίοδος όμως δεν είναι πάλι η ίδια, να ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει αυτή η βιαιότητα του πράγματος, που είμαστε όλοι κλεισμένοι και είχαμε, αν θέλετε, και ένα κομμάτι υπομονής παραπάνω, γιατί δεν είχαμε κάπου να πάμε και είχαμε το χρόνο να εξοικειωθούμε με όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι η σκέψη μας και ο τρόπος ο οποίος τα χειριζόμαστε είναι να μπορέσουμε και να τα κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται, ώστε να είναι δεκτικά από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στην σημερινή εκδήλωση και στην λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να σας δω εκεί και να ακούσετε αυτά τα ενδιαφέροντα που έχουμε να πούμε.
0: Σας
1: να είστε πολύ καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο διοικητής του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ΙΕΦΚΑ. Μιλήσαμε για την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα, που θα γίνει σε λίγη ώρα, στη 1:30, στο ξενοδοχείο My Way στην Πάτρα.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με το θέμα της οδήγησης με πατίνια από παιδιά και τα πρόσφατα ατυχήματα τα οποία σημειώθηκαν, και προφανώς το πιο κρίσιμο, το πιο σημαντικό είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος παρακολούθησε τα τελευταία 24 ώρα την εξέλιξη της υγείας τους. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Το ευχάριστο είναι ότι εξελίσσεται ομαλά η πορεία της υγείας των παιδιών. Ο 12χρονος από το Ρίο, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Γραμμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, πήρε από χθες εξιτήριο, βρίσκεται στο σπίτι του. Έπειτα από μια παρακολούθηση 48 ώρων, όπου οι γιατροί δεν διαπίστωσαν ότι υπάρχει κάτι ανησυχητικό, μάλιστα έγινε και νευροχειρουργικός έλεγχος στο παιδί, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεδομένου ότι έφερε κρανιοκεφαλικές κακώσεις από χτύπημα το οποίο είχε πέφτοντας με το πατίνι του στο κεφάλι. Από χτύπημα που είχε στο κεφάλι. Ευτυχώς όμως δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει. Τώρα το κοριτσάκι από την περιοχή της Κυπαρισίας, το οποίο έσπασε το πόδι του σε ατύχημα που είχε όταν ένα άλλο παιδί που οδηγούσε πατίνι έπεσε πάνω του. Το κορίτσι έκανε χθες χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Είναι καλά στην υγεία του, έχει ξυπνήσει, βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας. Όπως μας είπε ο πατέρας του, ήδη το έχουν τοποθετήσει γιατροί με την χειρουργική επέμβαση κάποια λαμάκια και κάποιες βίδες, δεδομένου ότι έφερε κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη. Επομένως θα πρέπει σιγά σιγά να παρακολουθείτε η πορεία του για να περάσουν αρκετές εβδομάδες μέχρι να προχωρήσουν οι γιατροί στην αφαίρεση των στοιχείων αυτών, όταν πλέον θα έχει δέσει το πόδι. Πάντως η μεταχειρητική πορεία του παιδιού εξελίσσεται ικανοποιητικά, εξελίσσεται ομαλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος φυσικά για την υγεία του. Μετράνε μέρες για να δούνε πότε θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ωστόσο όμως η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος της μικρής θα πάρει αρκετές εβδομάδες. Αυτό βέβαια θα μπορεί να το κάνει και στο σπίτι της στην Κυπαρισία, με την ευχή όλων αυτό να είναι το τελευταίο κακό το οποίο βλέπουμε σε σχέση με τα πατίνια. Και δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, Μιχάλη, και στις δηλώσεις τις οποίες έκανε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι, και τις σχολιάσαμε με την βοήθεια και του Αντιπροέδρου του Σωματείου.
1: Το ίδιος και σαν άνθρωπος και σαν γονέας είπε ότι εγώ θα προτιμούσα να απαγορευτούν τα πατίνια. Ωστόσο, αυτό προφανώς επειδή δεν μπορεί να γίνει, προανήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να υπάρχουν κανόνες και ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά τα ανήλικα, όσον αφορά στα παιδιά, για το πώς και αν θα πρέπει να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους των πόλεων και όχι μόνο, γιατί ο κύριος Ξεχοίδης είπε ότι δεν γίνεται να βλέπεις ένα ανήλικο να πηγαίνει με ένα πατίνι στο σχολείο του. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί το παιδί θα πρέπει να περάσει από δρόμους, θα πρέπει να περάσει από διασταυρώσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο σχολίασε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου, είναι ότι χρειάζεται εκπαίδευση ανεξάρτητα από ηλικίες. Δεν μπορεί ο καθένας μας, και αναφέρομαι και σε ενήλικες και σε ανηλίκους, με ένα μέσο μετακίνησης να βγαίνει στο δρόμο χωρίς να ξέρει αν υπάρχουν κανόνες, πότε πρέπει να τους τηρεί και ούτω καθεξής. Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την κατάσταση της υγείας των παιδιών που τραυματίστηκαν οδηγώντας πατίνι. Καλά τα νέα λοιπόν, ως εδώ η περιπέτεια και για τα ίδια και για τις οικογένειές τους. Έτσι, με αυτό το θετικό πρόσημο κλείνουμε εμείς. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε την δεύτερη συχνότητα. Σας κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής παραγωγής και ο Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα μπραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς. Εδώ χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουν το τελωνείο των κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδες, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των προσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως σχολιάζοντας είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο της εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μία άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΒΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, τον κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δεντρώδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για δοδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόπτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100%, να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την έκταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραφόφορα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια, δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα, επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές, το Μιλιαίου και τη Φλόνα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την εύθραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εντός υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια δημιουργείται... Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την

0: ο Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει της οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΙΑΜ για το κλείσιμο, ο κ. Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
0: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προσπόληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρό του Γεμή και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Ευδήλου για τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Ευδήλου. Μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τις ορό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Ευδήλου που διενεργεί την προανάκριση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους 4 συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Αλλά δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους 4 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς, ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλίνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλίνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται και θα τηρούνται και από την τροχέα με το κράνος στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και το νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
6: Και Βίκη, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκη, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκαι, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα.
7: Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμμου, τις επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 ή καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα mm-hmm. και από αυτή τη νέα είσοδο αυτή της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού, που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
9: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
10: Δεν είναι έτσι mm-hmm. ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
10: Ναι. Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
11: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ήταν ένα, ένα χρόνιο αίτημα. Mm-hmm. Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Mm-hmm. Να σας πω ότι το έργο που θα γίνει, θα ενεργηθεί στην έκθεση του πρώην Kids Τιμόρια, αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, mm-hmm. δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, mm-hmm. σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Mm-hmm. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης, mm-hmm. Και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, mm-hmm. ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε mm-hmm. και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
12: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια, για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές, νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο σε συναυτορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκούρου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, επικοινωνούν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες έτσι ναυτιλιακής αγοράς εξάζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμού. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέ έλλειψης σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, υψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι η έλλειψη στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο έμπρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση, με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις και όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε υψηλό βαθμό αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής του συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έπεσμας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει πλησιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση του ορμού, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή, η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά την διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί οι συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν, ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τελείο διέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς
0: αυτό
6: το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπου Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπου Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέα συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν Θεία Ευδοκία και Χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ρέμα Ραφιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο. Και ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο.

0: ανάδειξη την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήσια αυτή είναι ο αυστηρότερος χρητής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνενοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε το δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Γιάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα, και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
1: Αντέλε Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο, πραγματικά, είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προαναγκριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς. Αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το Πασόκ...
1: Ενώ ότι αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.

0: Δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χάτσφυρ, να το σημειώσουμε. Είπε, μα έλεγε λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μα έλεγε ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
1: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπω διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το Πασόκ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μα τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρη Μαρκόπουλο, μιλώντα εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νέες Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
2: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7. Αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόου με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
3: Ναι.
2: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ιαννιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
1: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ναι.
1: Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν. Αλλά ήθελα να προσθέσω. Μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Ναι. Να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν πτυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησης θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι ηλεκτρισμένο που δίνει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Υπάρχουν
1: βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
1: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση.

0: της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
0: Ακριβώς, ναι. Και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
2: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
3: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
2: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
4: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
2: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΕΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
2: Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ελίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Ελίνα? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΕΠ και τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη, τον οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το Πασόκ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
2: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του Πασόκ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
2: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
8: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
2: Πειρά κατά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
9: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
2: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο εξαίρετων συναδέλφων μας, δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσα αφού ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν ότι πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
11: Και λάθη διάφορα, βέβαια.
10: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια. Η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
1: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
10: Παραμένω, το προσθέτω σε αυτή, ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα, κάποια θα εξαφανιστούν, άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
11: Λέτε,
10: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
10: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
10: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
13: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των ποινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
2: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τιμήν των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
14: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άκουσαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
2: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
15: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
16: Απαγορεύεται.
15: Σε δρόμους.
16: Σε δρόμο.
15: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
16: Πώς, με νόμο.
15: Με νόμο, ναι.
2: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καλαμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνη στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Τμήμη και στην Περόνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειρητική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
2: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
17: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο παιδόν Αγλαία Κυριακού.
2: Τώρα, λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
18: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι, θα μας πάρει.
1: Βόηθα Παναγιά. Το... Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
18: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
19: Δεύτερη.
18: Έτσι, θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
2: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων στις Σύνταξεις για να δούμε τι γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
20: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
2: Α, 2. Ναι.
20: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι δύο ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Ελένα. Ναι.
20: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
19: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9-4. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίχτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις τρεις νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
22: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρμανιτάκη στην παραγωγή και στη τηλέφωνα. Για 2 ώρες μαζί σας με αρχείο από το σταθμό μας, από το δικό σας περιφερειακό σταθμό. Της ΕΡΤ Πάτρας.

βλέπω, βλέπω εδώ τώρα τον καιρό. Θερμή εισβολή, λέει, με τριαντάρια και αφρικανική σκόνη στο τέλος της εβδομάδας. Δεν του στέλνει μια σκόνη εκεί στα στενά του αρμούας να μην βλέπει ένα τον άλλον, να μην μπορούν να ρίξουν τον ένα πύραυλο στον άλλον, να γίνει ο χαμός. Εκεί να πάει η σκόνη. Τώρα βλέπω εδώ τα έκαναν, λέει, γυαλιά καρφιά στο ΚΤΕΟ. Στο ΚΤΕΟ Αγρινίου ξέλασαν μέχρι και τα αλουμίνια. Μάλιστα, αυτά κυρίες και κύριοι. Α, εδώ για να πάω σε κάτι τώρα, όσοι είστε σε κυκλοφορία, ολιγόρος, νυκτερινός, ολικός αποκλεισμός της μεγάλης περιμετρικής. Για να δω εδώ κάτι το οποίο νυκτερινός ολικός αποκλεισμός, λέει, και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας σε ευρείας παράκαμψης πατρών. Ναι, από ώρα, από τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, έτσι, από τις 9, Νίκος, γιατράκος κύριε κύριοι, επί το έργο, από τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, προσέξτε, και εγώ ήρθα ανάποδα, θα μέσα από την Πάτρα, νόμιζα ότι ήταν τώρα, είναι από Τετάρτη, ναι, από την Τετάρτη, λέει, 9 η ώρα το βράδυ, ναι, ως το αργότερο, ως τις 6 της επόμενης, όλη τη νύχτα δηλαδή, σε περίπτωση, λέει, έντονων καιρικών φαινομένων ή τεχνικού προβλήματος, ο ανωτέρω αποκλεισμός θα υλοποιηθεί από ώρα 9 της Πέμπτης έως αργότερα 6 της επόμενης Παρασκευής. Δηλαδή, αν έχουμε καιρικά φαινόμενα, τι καιρικά φαινόμενα, εδώ έρχεται τριαντάρια και σκόνες. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, Τετάρτη βράδυ, κρατάμε αυτό γιατί άμα από κι άλλα δεν θα θυμηθούμε τίποτα. Τετάρτη βράδυ από τις 9 μέχρι το πρωί στις 6 έχουμε αποκλεισμό, νυχτερινό ολικό αποκλεισμό στην περιμετρική, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη περιμετρική, μην κάνετε λάθος και πάτε στη μικρή. Λοιπόν, αυτά, τώρα φεύγουμε από το ειδησιογραφικό, πάμε στο αρχείο. Λοιπόν, σήμερα θα δώσουμε στον αέρα μια εκπομπή του Δημήτρη του Μουλίνου, παραγωγού κυρίες και κύριοι του ραδιοφώνου, ο οποίος είχε κάνει μια εκπομπή στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡ Πάτρας, πολλές εκπομπές, αλλά ό,τι είχαμε αρχίσει τότε όταν φτάσαμε εδώ στο Ρίο και κάναμε τις εκπομπές μας, που θα ακούσετε τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Και μετά σας έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι και 4,5 ώρα ακριβώς, Νίκος Τσίνας και Μίμης Γαλάνης, δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά εκπομπές από το αρχείο του σταθμού μας. Καλή ακρόαση.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Μουσική στο Σίνεμα». Είμαι ο Δημήτρης Μουλίνος.
1: Και ο Δημήτρης Πατιώτης. Η εκπομπή είναι μια νέα εκπομπή που θα αναδείξει τη μουσική στον κινηματογράφο, τόσο στον ελληνικό όσο και στον ξένο. Το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας θα ακούμε τραγούδια από τον ξένο κινηματογράφο, ενώ στο δεύτερο θα ακούμε τραγούδια από τον ελληνικό.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρεμιέρα της εκπομπής αυτής, διότι την προετοιμάζαμε εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι χαρά μου που θα παρουσιάζουμε μαζί την εκπομπή, Δημήτρη, καθώς έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις.
1: Ναι, όντως, έχουμε παίξει σε 2-3 έργα.
0: Η ηχογράφηση αυτής της εκπομπής θα γίνεται στα νέα στούντιο της Αέρα Πάτρας, εδώ στο Ρίο. Θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στο διευθυντή της Αέρα Πάτρας, κύριο Γιάννη Παντελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, καθώς και για την παραχώρηση του ραδιοφωνικού αέρα του σταθμού.
1: Το μουσικό χαλί της εκπομπής μας είναι από την ταινία Kill Bill και το τραγούδι έχει τον τίτλο Don't Let Me Be Understood.
0: Και τώρα, ελάτε να ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Η μουσική μιας ταινίας του κινηματογράφου αποτελεί αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής. Αυτό που βλέπουμε από τις πρώτες και όλα σας πρόμαυρες ταινίες που δημιουργήθηκαν στον κινηματογράφο. Η πρώτη, μάλιστα, προβλήθηκε το 1895 στο Παρίσι, που παρότι δεν υπήρχαν τεχνικές γνώσεις και εξοπλισμός για την παροχή του ήχου, η μουσική παίζονταν ζωντανά στους κινηματογράφους από ορχήστρες κατά τη διάρκεια της προβολής μιας ταινίας. Ας πάρουμε τώρα μια γεύση από τη μουσική επένδυση μιας ταινίας του Τσάρλι Τσάπλιν, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των πρώτων ασπρόμαυρων ταινιών. Το τραγούδι είναι από την ταινία Modern Times, παραγωγής του 1936.

Και τώρα μετά τον Τσάρλι Τσάπλιν, πάμε 40 χρόνια μετά, το 1980, σε μια ταινία αμερικάνικης παραγωγής με τίτλο The Blue Brothers. Ή αλλιώς ο ελληνικός τίτλος της είναι Οι Ατσίδες με τα Μπλε. Η ιστορία εξελίσσεται γύρω από τις περιπέτειες δύο αδερφών, πρώην τρόφιμων των φυλακών, που προσπαθούν να σώσουν έναν ορφανοτροφείο από την πτώχευση. Η ταινία είναι ένας φόρος τιμής στα blues και στην κωμωδία. Το τραγούδι είναι το Everybody Needs Somebody to Love και πάμε να το ακούσουμε.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι που παρότι μπορεί να μην έχετε δει την ταινία, σίγουρα κάποια στιγμή θα το έχετε ακούσει. Και αλλάζουμε τώρα εποχή και ερχόμαστε στο 2008. Σε ένα musical συμπαραγωγής Αμερικής και Βρετανίας. Γυρισμένο στο μεγαλύτερο μέρος του στην Ελλάδα, στα καταπληκτικά τοπία της Κοπέλου, Σκιάθου και Νταμούχαρης Πηλίου. Φυσικά, αναφέρομαι στην επιτυχημένη ταινία του Hollywood και των Universal Studios με τους αγαπημένους και καταπληκτικούς ηθοποιούς Mamma Mia. Είναι ένα έργο το οποίο αγαπώ πολύ και το διακρίνω για τη μουσική του επένδυση, η οποία είναι τον ABBA. Τα τραγούδια δεν συνθέθηκαν αποκλειστικά για την ταινία, αλλά σίγουρα έχουν συνδεθεί με αυτήν. Οι ABBA βέβαια έχουν επηρεάσει μουσικά μια ολόκληρη εποχή. Για τους νεότερους βέβαια, η μουσική στη συγκεκριμένη ταινία μπορεί να ήταν και η πρώτη γνωριμία τους με τα τραγούδια του συγκροτήματος. Σήμερα θα ακούσουμε το ομώνυμο με την ταινία τραγούδι και σε ένα επόμενο μας ραντεβού θα ταξιδέψουμε με τη μουσική επένδυση της ταινίας στο σύνολό της.

Ωραία επιλογή, Δημήτρη, και καλοκαιρινό τραγούδι θα μπορούσα να πω. Τώρα να γυρίσουμε πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1986, όταν σε σκηνοθεσία του Rob Reiner γυρίστηκε η συγκινητική δραματική περιπέτεια Stand By Me, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King, The Body, καθώς και ο τίτλος της ταινίας είναι ομώνυμος του τραγουδιού που θα ακούσουμε σε λίγο, το οποίο ερμηνεύει ο Ben King, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Απριλίου του 2015, σε ηλικία 76 ετών. Όσο αφορά την πλοκή της ταινίας, την ταινία αφηγεί το ενήλικος Gordy LaChance, που με την παρέα του αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια διήμερη εκδρομή για την έβρεση ενός νεκρού αγοριού. Εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλές κακουχίες, καθώς και με τον ίδιο το θάνατο. Δεν θα σας πω περισσότερα, σας προτρέπω όμως όσους την έχετε ήδη δει να την ξαναδείτε, καθώς και όσοι δεν την έχετε δει θα πρέπει να το κάνετε. Stand By Me λοιπόν, από τον Ben King.

και από το πολύ όμορφο Stand By Me στην ταινία Pretty Woman. Αμερικανική αισθηματική κομεντή παραγωγής 1990 σε σκηνοθεσία Gary Marshall, στην οποία πρωταγωνιστούν η Julia Roberts και Richard Gere. Η Roberts βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα και έλαβε υποψηφιότητα για Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της. Αρχικά, η ταινία προοριζόταν να είναι ένα σκοτεινό δράμα με θέμα την πορνεία στο Los Angeles, αλλά αργότερα μετατράπηκε σε ρομαντική κωμωδία με μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ο Edward Lewis, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, κάνει μια βόλτα στη Λεωφόρο Boulevard του Hollywood. Εκεί συναντά την ιερόδουλη Vivian. Μετά από συζήτηση, ο Edward την προσλαμβάνει ως συνοδό του σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις για μία εβδομάδα. Η Julia Roberts, μετά από αυτή την ταινία, έγινε ίσως μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Hollywood, και αν σκεφτεί κανείς ότι δεν ήταν και η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη Gary Marshall, αυτό είναι σίγουρη τύχη. Pretty Woman, λοιπόν, από τον Roy Orbison.

0: Επιστρέψαμε στις διαφημίσεις μας. Και αρχίζοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να περάσουμε στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπου και αυτός έχει γράψει πολλές χρυσές σελίδες της ιστορίας. Η πρώτη ταινία στην Ελλάδα προβλήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν το 1960 μέχρι το 1973 και με μέσο όρο παραγωγής γύρω στις 80 ταινίες το χρόνο.
1: Πολύ σωστά τα λες, Δημήτρη, και πάμε να ταξιδέψουμε με την πρώτη ελληνική ταινία για σήμερα. Όπως πολλές από τις ελληνικές ταινίες, είναι παραγωγής της Φίνος Φιλμ. Ο Φιλοπίμην Φίνος ήταν από μόνος του η μισή ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ακούραστος δαιμόνιος. Πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή για να μιλάμε για αυτόν και τη συμβολή του στον ελληνικό κινηματογράφο. Μερικοί το προτιμούν κρύο. Η μουσική κωμωδία γυρισμένη το 1962 σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Όσον αφορά στην πλοκή της ταινίας, ο Λάκης πριν παντρευτεί με τη Λέλα πρέπει να παντρέψει τις τρεις αδερφές του, της πάει λοιπόν μια εκδρομή και η Εύα και η Μαρία θα γνωρίσουν τον Κλεόπα και τον Γιώργο και θα τα φτιάξουν. Η Ρένα όμως είναι η πιο δύσκολη.
0: Φτάνει, θα τα πεις όλα σήμερα.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Καλύτερα να τη δείτε. Ας πάμε όμως τώρα να ακούσουμε το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» που ερμηνεύουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η μουσική είναι του Μίμη Πλέσα.

Ας μείνουμε λοιπόν στην ίδια εποχή. Η ταινία αυτή προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 31 Ιανουαρίου του 1966. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει πάλι ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ενώ και αυτή η ταινία προσήθεται στις δημιουργίες της Finos Film. Η ταινία έχει τίτλο «Ραντεβού στον αέρα» και είναι μια μουσική κωμωδία που παρουσιάζει τις περιπέτειες μιας ομάδας νέων που υπηρετούν στην αεροπορία, τους έρωτες και το μπλέξιμο που δημιουργείται με την ομοιότητα μιας γυναίκας με μια διάσημη καλλιτέχνηδα. Πρωταγωνιστούν η Ντίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουρτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννης Βογιατζής, Ζωή Λάσκαρη και πολλοί άλλοι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Το μένουμε πάντα παιδιά». Τη μουσική και σε αυτή την ταινία, όπως και πολλές άλλες ελληνικές, υπογράφει ο Μίμης Πλέσας.

Και τώρα σε μια αγαπημένη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Χρυσόψαρο. Η υπέροχη μουσική που συνοδεύει τις ερμηνείες της Τζένης Καρέζη και του Ντίνου Ηλιόπουλου είναι δημιούργημα του Μάνου Χατζηδάκη. Το σενάριο, που βασίστηκε στο θεατρικό έργο «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη, έγραψε ο Γιάννης Δαλιανίδης, όπου εκτός από σεναριογράφος, υπογράφηκε τη σκηνοθεσία της ταινίας. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1960. Το Χρυσόψαρο είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Γρηγόρης στην ταινία, που εργάζεται σαν λογιστής σε έναν οργανισμό του οποίου ο γενικός διευθυντής είναι ο Τέλης, ο αξέχαστος Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Η γατούλα είναι η Τζούλια και φυσικά δεν είναι άλλη από την Τζένη Καρέζη, κόρη του Τέλη.

μισό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα. Αρχίσανε

0: Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
1: Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω.

Το επόμενο τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών στις 14 Μαΐου του 1970. Την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία στο σενάριο του Κώστα Πρετεντέρη και στη σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Κρίμα των Boys. Ο τίτλος σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και σε στίχους της Εύης Τηλιάκου. Πρωταγωνιστές της ταινίας ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρο Κοντού και ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ένας κρατούμενος, ο οποίος καταχράστηκε χρήματα στο παρελθόν για να γλιτώσει ένα φίλο του από την αυτοκτονία, αποφυλακίζεται και σύντομα όμως βρίσκεται εμπλεγμένος σε μια περίεργη συνωμοσία που σχετίζεται με το παρελθόν του. Το τραγούδι ερμηνεύει η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλα, και συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Η Μαρινέλα τραγουδάει το Γιώργο Χατζινάσιο» το 1996. Πάμε να το ακούσουμε.

Το επόμενο τραγούδι είναι από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε». Μια ταινία του 1962 με τους Τζένι Καρέζη, Θανάση Βέγκο, Νίκο Ρίζο, Κούλι Στολίγκα, Γιάννη Γιονάκη, Αλέκο Τζανετάκο. Το ερμηνεύουν η Τζένι Καρέζη και ο Πέτρος Κυριακός, ένα σπουδαίος ηθοποιός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής επιθεώρησης όλων των εποχών, ο θρυλικός Πετράν. Ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας ήταν «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Ωστόσο, δεν κρίθηκε ιδιαίτερα εμπορικός, οπότε πριν βγει στις αίθουσες, άλλαξε τον τίτλο που σήμερα ξέρουμε όλοι. Στην ταινία, πρωταγωνιστεί και ο Πάρης Αλεξάνδερ, ο οποίος υποδύεται τον αγαπημένο της Καρέζη. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας εδώ είναι ότι οι δυο τους εμφανίζονται μαζί σε κοινή σκηνή μόνο στο τέλος της ταινίας, δημιουργώντας ένα αξιοσημείωτο και σπάνιο γεγονός στον ελληνικό κινηματογράφο, όπου το ζευγάρι των δύο πρωταγωνιστών ανταλλάσσει απλά 2-3 ατάκες και αυτές στο τέλος του έργου. Η στίχη του τραγουδιού «Το Σαραβαλάκι» είναι του Αλέκου Σακελάριου και η μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, περνάμε στη Μοντένα Σταχτοπούτα, που είναι και ο τίτλος της επόμενης ταινίας, ενώ το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Το Υπομονή». Η χρονιά παραγωγής της ταινίας ήταν το 1965, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου. Στην ταινία, μια ορφανή κοπέλα κάνει τα πάντα να προσβληθεί ως γραμματέας ενός επιχειρηματία. Και όταν τελικά τα καταφέρνει, θα επιμείνει κερδίζοντας την καρδιά του. Το διασημότερο ζευγάρι του κινηματογράφου μας, που με την ταινία αυτή κάνει την επανεμφάνισή του στον κινηματογράφο, μετά από την επιτυχία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», την ίδια χρονιά το κινηματογραφικό ζευγάρι επισημοποιεί το δεσμό του και στη ζωή. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ παντρεύονται στους Δελφούς στις 18 Ιανουαρίου του 1965 και μετά ταξιδεύουν στη Ρώμη, όπου αναβιώνουν το γνωστό παραμύθι της Σταχτοπούτας.
1: Και στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Και όπως λέει και το τραγούδι, κάντε υπομονή και όλα θα περάσουν.
0: Το τραγούδι τραγουδάει ο σερ του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και η μουσική σύνθεση του τραγουδιού είναι από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Κυρίες και κύριοι, από τον Δημήτρη Σπατιώτη, καλό σας βράδυ.
1: Στον ήχο ήταν ο Θάνος Καρατζάς και από τον Δημήτρη Μουλίνο, καλό σας βράδυ.

0: Και τώρα, ποιο τραγουδάκι θέλετε να σας πούμε?
1: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Περασμένες μου αγάπες.
1: Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Περασμένες μου αγάπες.
1: Σιγάρε, κύριε, μας ξεκούπανες. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
2: Κάτσε κάτω να βλέπουμε. Περασμένες μου αγάπες.
1: Περασμένες μου αγάπες.
0: Ωραία, ωραία. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου.
1: Μπράβο!

σου θα έρθω μέσα στα αδέλφια σου εγώ να τους μιλήσω και μη χαλάς τα αρχέφια σου.

0: μελαγχόλησε το τραγούδι, ε?
1: Λιγουλάκι.
0: Σίγουρα θα θυμηθήκατε τα κορίτσια σας. Αυτό δεν είναι.
2: Όσο να είναι, περασμένες αγάπες είναι αυτές.
0: Όχι, περασμένες. Εγώ νομίζω πως τις αγαπάτε ακόμα.
1: Τι είναι αυτά που λες. Εμείς και οι δυο τώρα έχουμε δαγκώσει τη Λαμαρίνα μαζί σου.
0: Α, δεν είπαμε πως θα κάνουμε παρέα και δεν θέλαμε τέτοια πράγματα.
1: Γεννηθείτε το θέλημά σου.
2: Είσαι τουλάχιστον ευχαριστημένη μαζί μας.
0: Μα τι λέτε. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένη όσο αυτές τις μέρες που κυκλοφορώ μαζί σας. Και μάλιστα απόψε.

0: Να μου ζήσεις, Μανώλη, με τα ωραία σου τραγούδια. Έμαρτε κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλει ο κύριος Φόντας.
2: Και θα μας πείτε.
1: Ένα τραγουδάκι που θα το εκτελέσουμε για πρώτη φορά απόψε. Φτωχαδάκια και λεφτάδες.
3: Μπράβο, Εμμανουήλ.

0: γυρίζεις την πλάτη σου.
1: Στο στενό του Ορμούζ δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Όπεν, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
2: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινώτης θα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Παίζουν οι μουσικοί Μίμης Γαλάνης κλάρινο, Περικλής Τούρλας βιολί, Παναγιώτης Βρετός λαούτο και Θάνος Τούρλας σαντούρι. Τραγουδά ο Νίκος Τσίνας. Το πρώτο τραγούδι για σήμερα θα είναι το συρτό «Ολημερής αγάπη μου».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Έπαιξαν η μουσική. Μίμης Γαλάνης, κλαρίνο. Περικλής Τούρλας, βιολί. Παναγιώτης Βρετός, λαούτο. Θάνος Τούρλας, σαντούρι. Τραγούδησε ο Νίκος Τσίνας. Την ηχογράφηση έκανε ο Τρίφωνας Ζαχαρόπουλος. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πάτρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην εθνική λυρική σκηνή, η ιστορική σκηνοθεσία της Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ επιστρέφει ανασυνθέτοντας με εντυπωσιακή πιστότητα την πρώτη παρουσίαση του 1875 στο Παρίσι. Είναι μια παραγωγή που βασίζεται σε αρχαιακή έρευνα, αναβιώνοντας σκηνικά κοστούμια και σκηνοθετικές οδηγίες της εποχής, δίνοντας στο σύγχρονο κοινό τη δυνατότητα να δει την όπερα όπως γεννήθηκε. Ένα έργο ορόσημο από την αρχή του που συνδέθηκε με το πάθος, την ελευθερία και τη σύγκρουση του ατόμου με τις κοινωνικές νόρμες. Στο θέατρο Καλλιρόης, το σχέδιο Προμηθέας του Γιώργου Αδαμαντιάδη προτείνει μία σύγχρονη ανάγνωση του μύθου. Ο Προμηθέας δεν είναι πια μόνο σύμβολο εξέγερσης, αλλά μορφή που συνομιλεί με το σήμερα, με τα όρια της γνώσης, την ευθύνη της δημιουργίας και το τίμημα της πρόοδου. Είναι μια παράσταση που φέρνει τον αρχαίο μύθο στο παρόν, με έντονη σκηνική και φιλοσοφική διάσταση. Στο Ηράκλειο, το δεύτερο Σινεφίλ 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει φέρνοντας στο προσκήνιο τη συνάντηση σκέψης και εικόνας. Ταινίες από όλο τον κόσμο, συζητήσεις και θεματικές προβολές ανοίγουν ένα διάλογο γύρω από την ύπαρξη, την ηθική και την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι ένα φεστιβάλ που δεν αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο μόνο ως αφήγηση, αλλά και ως εργαλείο στοχασμού. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Κώστας Κυριακάκης.
3: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Μία από τις μικρότερες μορφές ποίηματος στον κόσμο είναι το ιαπωνικό χαϊκού, που σημαίνει ποιητικές συνθέσεις με 17 λέξεις. Μια λέξη κλειδί και απαραίτητη αναφορά στις εποχές του χρόνου. Στην Εστονία του 1966, σε στίχους ποιητικής συλλογής με την εκφραστική οικονομία της μορφής χαϊκού του συμπατριώτη του Γιάν Καπλίνσκι, βρίσκει την έμπνευσή του ο 36χρονος συνθέτης Βέλγιο Τόρμις. Η έλξη σε αυτούς τους στίχους δεν είναι τυχαία. Τον συγκινεί η δύναμη της υπαινικτικής οικονομίας τους. Το συμπυκνωμένο περιεχόμενο της τόσο απλής δομής τους. Ίσως επειδή στη μουσική σύνθεση τα επίπεδα κατάκτησης γνώσης μετρώνται σε μεγάλες δομές, στην αρχή είχε συνθέσει συμφωνικά έργα. Ωστόσο από παιδί μεγάλωσε μέσα στη χοροδιακή μουσική και σύντομα αναζητά την οικονομία στην έκφραση στη μουσική που εμπεριέχουν οι λέξεις, την προσωδία, στο ρυθμό τους. Βρίσκει κάποια από τα εργαλεία της μουσικής του στο παλιό προχριστιανικό ρουνικό τραγούδι «Ρέγγιλάουλ», που δίνει τον παλμό της Εστονίας και είναι άρρηκτα δεμένο με τη φύση. Υιοθετεί τη μίμηση, τις ρυθμικές μεταβολές που ακολουθούν αυτές του κειμένου, την οικονομία των επίμονων επαναλήψεων συγκεκριμένων μοτίβων. Και έτσι η μορφή και περιεχόμενο των μικροσκοπικών ποιητικών συνθέσεων χαϊκού τροφοδοτούν τη δημιουργική του φαντασία. Πριν δύο χρόνια, το 1964, έδωσε ήχο σε τοπία του φθινοπόρου σε έναν κύκλο 7 χοροδιακών τραγουδιών. Τώρα δίνει με τις νότες του φωνή στην άνοιξη των ποιητικών συνθέσεων του Καπλίνσκι, που με λίγες λέξεις λένε πολλά για την άνοιξη της χώρας του. Τις μεταμορφώνει σε 6 μικροσκοπικά μουσικά σκίτσα για γυναικείες φωνές. Όχι στη μορφή ποίησης χαϊκού, αλλά σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική τους μετάφραση, εξαφανίζονται στην πορεία του ανέμου η γλάρη του ωκεανού και όλες οι φωνές στην απεραντοσύνη του. Τα βιβλία περιμένουν σε ανάπαυση, αλλά πίσω μου η μηλιά ανθίζει μπουμπούκια. Θα καθόμουν όλο το βράδυ εκεί κάτω από τα κλαδιά που ανθίζουν, αλλά είναι και αυτά τα τσιμπήματα των ψήλων,

από τον κύκλο χοροδιακών τραγουδιών «Kevat Kilud», σκίτσα της άνοιξης του Βέλγιο Τόρμις, ακούσαμε τα τέσσερα πρώτα τραγούδια. «Kevat Tul», «Ανοιξιάτικος άνεμος», «Lechtivat Pungat», «Τα μπουμπούκια που ξεφυλίζουν», «Ύχτινε Τάιβας», «Βραδινός ουρανός», «Τούμιγκα Αλ», «Κάτω από τη σταφυλοκερασιά», με τη χοροδία «Tutter Laste Cor Ellerheim», σε διεύθυνση της Τία Έστερ Λόιτμε. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τη Λιτό Τριανταφυλλίδου, που υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία του θεατρικού μονολόγου «Girls and Boys» του Ντένις Κέλλη, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Αλάμπρα με την Νατάσα Εξινταβελώνη. Τη συνομιλία μας με τη ζωγράφο Βερονίκη Δαμιανίδου με αφορμή την έκθεσή της «Το όνειρο της θεάς», που παρουσιάζεται στο Φιλόξενο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών μέχρι την Παρασκευή. Και τη συνάντησή μας με τη σκηνοθέτρια Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, που σκηνοθετεί και συνυπογράφει δραματουργικά την παράσταση «Τρεις αδερφές» με υπότιτλο «Θα έρθουν καλύτερες μέρες». Στο Πλήφα, την ευέλικτη πλατφόρμα για την καλλιτεχνική έκφραση, στο χώρο των πρώην πλεκτηρίων Υφαντηρίων Αθηνών, στο Βοτανικό. Στο Θέατρο Αλάμπρα, το έργο «Girls and Boys» του Ντένις Κέλλη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out και θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Ένας σύγχρονος θεατρικός μονόλογος που ξεκινά ως αφήγηση μίας σχέσης, σχεδόν ανάλαφρα, σχεδόν οικία και σταδιακά, μετατρέπεται σε μια βαθιά συγκλονιστική εξερεύνηση της μνήμης, της απώλειας και των μηχανισμών της βίας μέσα στην καθημερινότητα. Στη σκηνοθεσία αλλά και τη μετάφραση της Λιτού Τριανταφυλλίδου, η ιστορία αποκτά τη μορφή ενός ζωντανού σκηνικού ντοκιμαντέρ. Ενώ η Νατάσα Εξινταβελώνη κρατά με απόλυτη ακρίβεια και ένταση το βάρος ενός απαιτητικού μονολόγου. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συνομιλώ με τη Λιτό Τριανταφυλλίδου για μια παράσταση που επιχειρεί να κατανοήσει τη στιγμή που μια ζωή αλλάζει κατεύθυνση. Κυρία Τριανταφυλλίδου, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
0: Το Girls and Boys ξεκινά ως μια σχεδόν ανάλαφρη ιστορία γνωριμίας και καταλήγει σε μια πραγματικά σκοτεινή κατάβαση. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε βαθύτερα σε αυτή τη διαδρομή?
1: Εμένα με συγκίνησε βαθιά η ηρωίδα του έργου σαν προσωπικότητα. Όταν διάβασα το έργο πρώτη φορά, την αναγνώρισα σαν μια αληθινή γυναίκα γεμάτη αντιφάσεις, προβληματική, βαθιά προβληματική, τρυφερή, και το έργο με καθήλωσε στην ανάγνωσή του. Αρχικά, όπως είπατε και εσείς, μιλάει για μια ερωτική ιστορία, ένα ταξίδι, είναι κάπως ανάλαφρο και με αυτόν τον τρόπο ταυτίζεσαι μαζί της, γιατί όλοι έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο, οπότε δεν μπορείς να προβλέψεις το που πηγαίνεις. Και υπάρχουν μικρές παραφωνίες που το δικό μου μυαλό άρχισε να λειτουργεί σαν detective, προσπαθώντας να προβλέψω τι θα γίνει. Οπότε για μένα ήταν έτσι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, το οποίο άρχισα πολύ γρήγορα να το φαντάζομαι σκηνή. Ήταν καθελωτικό.
0: Πώς προσεγγίσατε αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και την τραγωδία, χωρίς όμως να προδώσετε και καμία από τις δύο?
1: Γενικά νομίζω πως το μυστικό στη διαχείριση του χιούμορ και του τραγικού είναι ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή... το χιούμορ από μόνο του ένα αστείο μπορεί να σε βγάλει τελείως εκτός τροχιά, να διαλύσει την πρόβα σου, να διαλύσει την αφήγηση. Όταν δουλεύεις και με την Νατάσα Εξινταβελώνη, δε, αυτό είναι καθημερινό. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Οπότε κάπως έπρεπε να βρούμε την εμπιστοσύνη, να γελάσουμε, χωρίς να κρίνουμε τον εαυτό μας για το αν είναι political correct ή όχι το αστείο, και μετά να βρούμε τη ροή και να επιστρέψουμε στην αρχική ιστορία. Νομίζω ότι η ιστορία πάντα μένει ίδια, αλλάζει οπτική, και αυτό υπάρχει πάρα πολύ και στη ζωή. Εγώ δηλαδή έχω πολύ έντονα μέσα μου τη μνήμη από μια κηδεία που για κάποιο λόγο οι άνθρωποι γελούν. Νομίζω ότι αυτή είναι η λειτουργία της ζωής.
0: Έτσι είναι, το αντιφατικό στοιχείο συνεχώς σε βαριά γεγονότα, σοβαρά γεγονότα. Αναφέρεται ότι η ηρωίδα δεν είναι ούτε σύμβολο, αλλά δεν είναι ούτε θύμα. Πώς δουλεύετε σκηνοθετικά αυτή την ενδιάμεση ανθρώπινη περιοχή?
1: Αυτό ήταν ένας άλλος από τους λόγους που ερωτεύτηκα το έργο και επέλεξα να το σκηνοθετήσω. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες στο θέατρο και στην τέχνη γενικά. Γιατί νιώθω ότι τις απλοποιούμε. Δηλαδή, ενώ οι αντρικοί χαρακτήρες μπορεί να είναι πιο σύνθετοι και ανεξήγητοι και μυστήριοι, το παράδοξο είναι ότι οι γυναίκες, που είναι πολύ πιο σύνθετες στην καθημερινότητά μας, δηλαδή καλούμαστε να παίξουμε ρόλους γυναίκας, μητέρας, επαγγελματία, φίλης, με έναν τρόπο που συγκρούονται και μεταξύ τους αυτοί οι ρόλοι, στο θέατρο τους θέλουμε ξεκάθαρες. Αυτή είναι μάνα, αυτή είναι αρχέτυπο, αυτή είναι. Και νιώθω επίσης, όταν φτάνουμε και σε ένα επίπεδο να μιλήσουμε για την τραγική γυναίκα, τη γυναίκα που της έχει συμβεί, που έχει κακοποιηθεί, που έχει χάσει κάποιον, εκεί πέρα έχουμε ακόμα περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε γνωρίσει διάφορες τέτοιες γυναίκες μέσω των ειδήσεων και τους φορά μια ταμπέλα ως χαρακαμένη μάνα ή ως θύμα ίσως. Και μετά του ζητάμε να ερμηνεύσουν τον κόσμο μέσα από αυτόν τον ρόλο. Και μιλάω, ας πούμε, για την Μάγδα Φίσα, μιλάω για την Ναντέλα Στιβέρια, να θυμάστε το άκου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τη μητέρα του Ζακ, του Γρηγορόπουλου. Και κάπως αυτές τυχαίνει να είναι και εξαιρετικές γυναίκες, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος έχει να πει κάτι για τα πάντα. Και τέλος, υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, το οποίο ας πούμε το βλέπουμε πολύ στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που όταν έχουν απαιτήσεις και φιλοδοξίες, άσχετα μα συμφωνώ ή διαφωνώ με τις πολιτικές της απόψεις, που τυχαίνει μάλλον να διαφωνώ, δεν έχω καταλάβει και ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είμαστε παραπάνω θυμωμένοι μαζί της, που δεν έχει παραμείνει σε αυτό το σύμβολο που τη θέλουμε και κοιτάει το μέλλον. Οπότε με έναν τρόπο για να επιστρέψω και στο έργο, εγώ ήθελα να δω μια γυναίκα που της έχει συμβεί το τραγικό και με κάποιο τρόπο υπερβαίνει το στερεότυπο του θύματος, της τραγωδίας που την βρήκε και προσπαθεί να συνεχίσει, και η ίδια η παράσταση και η αφήγηση της ιστορίας της με κάποιο τρόπο είναι αυτή η συνέχεια.
0: Η αφήγηση λειτουργεί ως πράξη επιβίωσης. Πότε μία αφήγηση γίνεται λύτρωση και πότε γίνεται παγίδα?
1: Νομίζω ότι οι αφήγησεις μπορούν να γίνουν παγίδα στην περίπτωση ανθρώπων που ζουν κάπως στο παρελθόν τους, που οι ιστορίες τους τους αποτρέπουν να ζήσουν νέες εμπειρίες. Αλλά στην περίπτωση της ηρωίδας και γενικά του θεάτρου, θα πω, η αφήγηση είναι κάτι empowering, είναι κάτι το οποίο της δίνει δύναμη. Έχει κάτι να μας πει, έχει ίσως να μας προειδοποιήσει ή να μας εξηγήσει κάτι που προσπαθεί και η ίδια να καταλάβει. Ναι, η αφήγηση γενικά στο θέατρο, η αφήγηση της βίας ή η αναπαράσταση της βίας είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα, και νομίζω ότι λειτουργεί θεατρικά σαν, θα έπρεπε να λειτουργεί σαν λύτρωση, σαν να προσπαθούμε συλλογικά να βρούμε μια κάθαρση, να βρούμε έναν τρόπο η τραγωδία να μην μας ακινητοποιεί αλλά να μας κινητοποιεί αντίθετα.
0: Στην παράστασή σας η μνήμη μοιάζει να έχει σχεδόν υλική υπόσταση. Πώς μεταφράζεται σκηνικά αυτή η ανασύνθεση της μνήμης?
1: Στην παράσταση έχω επιλέξει να η ηρωίδα να φτιάχνει ένα ντοκιμαντέρ της εμπειρίας της κατά τη διάρκεια της παράστασης. Από αυτή την άποψη η μνήμη και η αφήγηση αποκτά μια υλική υπόσταση. Αλλά νομίζω γενικότερα πια στη ζωή μας, επειδή τραβάμε τόσο πολλές φωτογραφίες, τόσο πολλά βίντεο, πρόσφατα διάβασα ότι πλέον έχουμε φτάσει στο να βγάζουμε 5,3 δισεκατομμύρια φωτογραφίες το χρόνο σαν ανθρωπότητα, που σημαίνει 60.000 φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο. Οπότε νομίζω ότι πλέον αυτά έχουν μία έτσι υπόσταση. Ό,τι δεν καταγράφεται ξεχνιέται.
0: Έτσι είναι. Τι σημαίνει για εσάς η ιδέα ότι σήμερα όλοι είμαστε σκηνοθέτες εντός εισαγωγικών της ίδιας μας της ζωής?
1: Νομίζω ότι αυτές οι δύο ιδέες συνδέονται. Δηλαδή, εφόσον έχουμε αυτή τη μανία να καταγράφουμε την εμπειρία μας, λίγο τα όρια της εμπειρίας και της αναπαράστασης έχουν πλέον θολώσει. Και η σκηνοθεσία είναι η τέχνη της ζωντανής αφήγησης, του editing. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να γίνω γραφική, αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο ότι πάμε κάπου διακοπές επειδή θέλουμε να πάμε κάπου ή θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφία. Παραγγέλνουμε κάτι γιατί θέλουμε να το φωτογραφίσουμε ή να το φάμε. Επίσης, με ένα caption αλλάζει και την εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να είσαι μόνος σε μια παραλία και ταυτόχρονα βγάζεις το Ιω Βασίλειο και να λες party time.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Οπότε νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε έτσι στα χέρια μας την αφήγηση της ζωής μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όπως το περιγράφετε είναι. Πώς ενσωματώσατε τη γλώσσα του ντοκιμαντέρ μέσα σε αυτό το θεατρικό μονολόγο?
1: Αυτό ήταν. Η εφορμή για αυτό το πείραμα ήταν το επάγγελμα της ηρωίδας, η οποία είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ, δουλεύει στην παραγωγή ντοκιμαντέρ. Το οποίο εμένα μου άρεσε σαν λεπτομέρεια, γιατί μου άρεσε το γεγονός ότι είναι και η ίδια δημιουργός. Και γενικά στις πρόβες, επειδή ακριβώς θέλαμε μια γυναίκα που να μην είναι θύμα και θέλαμε να βρούμε κάτι ενεργητικό να συμβαίνει στη σκηνή, μια στάση της ηρωίδας που να μην δηλώνει παραίτηση, κληθήκαμε να απαντήσουμε στο τι κάνει κάποιος για να συνεχίσει τη ζωή του μετά την τραγωδία. Και η προφανής απάντηση είναι ότι κάνει αυτό που ξέρει. Δηλαδή συνεχίζει να δουλεύει, συνεχίζει να ζει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένα βήμα τη φορά, λέει μέσα στο έργο. Οπότε θεωρήσαμε πάλι λογικό να αρχίσει να φτιάχνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Και ήταν ένα πείραμα το οποίο τελικά απέδωσε. Και επειδή ακριβώς νομίζω ότι έχουμε όλη αυτή την εξοικείωση με τα social media και με τις φωτογραφίες και αυτά, είναι κάτι το οποίο το κοινό το αντιλαμβάνεται πάρα πολύ φυσικό. Δηλαδή δεν δημιουργεί και κάποια απόσταση. Ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τους χαρακτήρες επί σκηνής. Με αποτέλεσμα νομίζω να μην νιώθουμε ότι βλέπουμε μονόλογο, να υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι είναι ένας διάλογος με τους πολλούς εαυτούς της, θα πω. Και με το κοινό βέβαια.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη σκηνοθετική πρόκληση σε ένα έργο που στηρίζεται αποκλειστικά σε μια ηθοποιό? Με την Νατάσα Εξινταβελώνη δημιουργείται μια ηρωίδα που κουβαλά, όπως είπατε, πολλούς εαυτούς ενδεχομένως, πολλαπλά επίπεδα. Πώς χτίστηκε αυτή η συνεργασία και πραγματικά ποια ήταν η σκηνοθετική πρόκληση?
1: Αρχικά εδώ να πω ότι η Νατάσα από μόνη της κουβαλάει πολλά επίπεδα. Δηλαδή είναι μια υπέροχη ηθοποιός και ένας άνθρωπος επίσης υπέροχος, το 100% είναι ακραία και φανατική και πάρα πολύ γλυκιά βέβαια και με πάρα πολύ μεγάλη συνέστηση για τον κόσμο και τον πόνο του άλλου. Και νομίζω πως μοιράζεται και πολλά χαρακτηριστικά με την ηρωίδα, και τη σκληρή της και την τρυφερή της μεριά. Δεν είδα κάποια πρόκληση από την άποψη ότι δεν μπήκα στην πρόβα θεωρώντας ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Και επίσης οι μονόλογοι τείνουν να δημιουργούν μια σχέση πολύ στενή με τον ηθοποιό, γιατί είμαστε οι δυο μας ένα δωμάτιο.
0: Βέβαια.
1: Η οποία εμένα μου ταιριάζει. Δηλαδή, μου αρέσει η ιδέα ότι δεν δημιουργούμε απλώς μια σκηνή μαζί, αλλά και μια ηθική που τελικά μοιραζόμαστε με το κοινό. Οπότε, από αυτή την άποψη, είμαι διπλά τυχερή, γιατί με την Νατάσα, πέρα από το ταλέντο της, μοιραζόμαστε και μια κοινή θεώρηση για τη ζωή και κάπου πήγαμε παρακάτω από αυτή την παράσταση. Δηλαδή, κάτι ανακαλύψαμε μαζί. Και νομίζω ότι αυτό τον κόσμο και αυτό το σύστημα που δημιουργήσαμε, καλούμε τον κόσμο να δει πέρα από την ιστορία.
0: Οπότε είχατε καμβά να δουλέψετε. Σωστά.
1: Είχαμε σίγουρα. Και είχαμε ξαναδουλέψει και μαζί. Έτσι είχαμε. Τώρα είμαστε νομίζω σε μια. Αυτή ήταν μια πιο στενή συνεργασία. Αλλά ταυτόχρονα εγώ το ήξερα ότι.
0: Ότι έτσι θα
1: συμβεί.
0: Θα είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Πώς διαχειριστήκατε τον κίνδυνο της συναισθηματικής υπερβολής σε ένα τόσο φορτισμένο θέμα όπως είναι αυτό της ενδοοικογενειακής βίας?
1: Ναι. Τώρα, εδώ θέλω να πω ότι γενικά εγώ αποφεύγω να μιλάω ξεκάθαρα για το τι συμβαίνει στο έργο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν θέλω να
0: Οπότε
1: το
0: συγχωρήστε
1: προδίδε.
0: Με που ενδεχομένως εγώ προδίδω.
1: Με το ενδοοικογενειακή βία είμαστε κάπως καλυμμένοι.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά νομίζω το κοινό και οι μελλοντικοί θεατές μας δεν υποψιάζονται
0: Μάλιστα.
1: αυτό που θα τους βρει. Ακούμε φρικτές ιστορίες καθημερινά στις ειδήσεις που μας ακινητοποιούν. Τουλάχιστον εμένα με κάνουν έτσι... οπότε υπάρχει η ερώτηση του πώς διαχειρίζεις αυτό το επίπεδο βία πάνω στο σκηνή. Και χωρίς ο στόχος να είναι να κάνεις κάποιον να κλάψει, να συγκινηθεί, αλλά να κινητοποιηθεί, όπως είπα και πριν. Για μένα το μυστικό ήταν ότι ενώ υπάρχει μεγάλη αποκάλυψη του τι πραγματικά έχει συμβεί κάποια στιγμή, όλη η σκηνοθεσία και ο στόχος της παράστασης είναι η σκηνή μετά. Είναι η σκηνή αμέσως μετά την αποκάλυψη, όπου η ηρωίδα μας λέει ότι συμβαίνει και σε άλλους, θέτει την ιστορία της σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και μας λέει και όλος ότι πάλι καλά δεν συνέβη σε εσάς, με έναν τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει ανακούφιση ότι δεν συνέβη σε εμάς και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να το σκεφτούμε και να το χειριστούμε. Μας δίνει στατιστικά, μας εξηγεί, δηλαδή είναι η σκηνή που για μένα βγάζει νόημα όλο το έργο και απαντάει στο γιατί λέμε αυτή την ιστορία σήμερα. Τη λέμε για να μην ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι αυτή η λογική και αυτή έτσι μαχητική διάθεση που έχω είναι που με κρατάει ενάντια στο υπερβολικό συνέστημα, όπως είπατε κι εσείς. Έχω δουλειά να κάνω, γι' αυτό δεν συγκινούμε μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Και το μήνυμα σαφέστατο. Η βία στο έργο δεν εμφανίζεται ευνηδή, αλλά διαμορφώνεται. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πρώτα σημάδια που συχνά αγνοούμε μέσα από αυτό το έργο, προφανώς.
1: Ναι.
0: Είδατε πολλά.
1: Ναι. Και νομίζω για κάθε περίπτωση πάλι ειδικογενειακής βίας. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι τα πρώτα σημάδια.
0: Ανακαλύψατε κάτι μέσα από το έργο.
1: Ίσως είναι... Στην αρχή εγώ θεωρούσα ότι είναι υποχώρηση του δικού μας εαυτού. Ότι κάτι παραδίδουμε, ας πούμε, στον άλλον. Ή στους άλλους. Τώρα, αυτό στο έργο δεν συμβαίνει. Γίνεται το αντίθετο. Νομίζω ότι η βία προκύπτει και η ένταση από τη στιγμή που η ηρωίδα βρίσκει τον εαυτό της και βρίσκει τις δυνατότητές της, οπότε γίνεται πιο ισχυρή και εκεί πέρα αντιδρά ο σύντροφός της, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Και αυτό το οποίο για μένα έγινε σαφές με αυτό το έργο ακόμα περισσότερο είναι ότι το πολύ σκληρό είναι ότι στην περίπτωση ενδοικογενειακής βίας τα πρώτα σημάδια τα ονομάζουμε αγάπη, προστατευτικότητα, γάμο.
0: Κτητικότητα ενδεχομένως.
1: Ναι, δηλαδή ότι τα φωτίζουμε με θετικές λέξεις. Και κανείς δεν φαίνεται κακός από την αρχή. Και μάλλον οι θήτες του παρόντος έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν καλύψει τις ανάγκες μας και τη βασική μας ανάγκη κάποιος να μας αγαπά στο παρελθόν. Οπότε μια πολύ σύνθετη κατάσταση.
0: Η παράσταση αυτή έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και δεύτερο χρόνο. Πιστεύετε ότι το κοινό σήμερα είναι πια έτοιμο να ακούσει τέτοιες ιστορίες, ασχέτως αν, όπως είπατε, στις ειδήσεις τις συναντά δυστυχώς πολύ συχνά.
1: Ναι, είτε θέλουμε είτε όχι τις
0: είτε,
1: ακούμε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε δεν έχει σημασία στο αν είμαστε έτοιμοι, σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι. Το ζήτημα για μένα είναι το αν είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε, να τις διαχειριστούμε, να πενθήσουμε, να παρηγορηθούμε, να βρούμε κάτι θετικό. Δηλαδή, είναι πολύ σκληρό και κοινικό αυτό που λέω, αλλά ακόμα και στη χειρότερη στιγμή δεν πρέπει να βρούμε κάτι καλό που έγινε μετά. Ή κάτι, δηλαδή τουλάχιστον οι άνθρωποι που βιώνουν μπορεί να μην μπορούν να το βρουν αυτό. Εμείς ίσως πρέπει να βρούμε τρόπο να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιστορία. Μπορεί να είναι και επαγγελματική διαστροφή που το λέω έτσι, αλλά αυτό προσπαθώ να πιστεύω. Και έτσι αντιλαμβάνουμε και τη δουλειά μας αυτή την παράσταση, δηλαδή. Ότι με κάποιο τρόπο είμαστε εδώ για να βιώσουμε συλλογικά το τραγικό.
0: Θεατές, φίλοι σας, άνθρωποι του θεάτρου, τι σας λένε, τι σας έχουν πει φεύγοντας από αυτή την παράσταση, ενώ την έχουν δει? Ποιες είναι οι αντιδράσεις τους?
1: Με αυτή την παράσταση έχει συμβεί το εξής πολύ γλυκό και που με κάνει πολύ χαρούμενη. Ότι λαμβάνω διάφορα μηνύματα και από κοινό και από ανθρώπους που δεν ξέρω, οπότε τους εμπιστεύομαι και πιο πολύ. Οι οποίοι έχουν διάφορες σκέψεις να πούνε, είτε που τις έχω προβλέψει, είτε που με ξεπερνούν, που μου δίνει ακόμα περισσότερη χαρά. Είτε να μιλήσουν για αυτή την ηρωίδα, που μερικές φορές την κατανοούν αλλά δεν την συμπαθούν, μερικές φορές δεν την καταλαβαίνουν, αλλά... Οπότε αυτό με γεμίζει πολύ χαρά, γιατί νιώθω, για μένα το στοίχημα και το σημαντικό δεν είναι το τι έχει να πει ο άλλος, είναι να νιώσω ότι κουβαλάει λίγο την παράστασή μου και κάθε παράσταση που έχει έναν εφήμερο χαρακτήρα, ζωντανή και λίγο παρακάτω μαζί του ή στο ποτό μετά, ας πούμε, ή την επόμενη
0: μέρα. Πολύ σωστά.
1: Μέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο όντως, είναι μια ευχή αυτό και σπουδαία κιόλας, το να σκέφτεσαι το χαρακτήρα, να σκέφτεσαι το έργο φεύγοντας από αυτό. Mm. Έστω και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα και να το συζητήσεις. Αυτό είναι μια νίκη ενός σκηνοθέτη.
1: Νομίζω ότι και
0: του
1: των έργου.
0: Δημιουργών και ναι, του έργου, και του, βεβαίως, έργου και βεβαίως.
1: Του ηθοποιού και των άλλων. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με τον Girls and Boys. Και έχει γεννήσει και αντιδράσεις. Δηλαδή, ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μου, ας πούμε, ότι θεωρούν ότι είναι παραπάνω φεμινιστικό.
0: Επικοδομητικό και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα να μας πείτε την ταυτότητα της παράστασης.
1: Παίζει Νατάσα Εξτεβελώνη, σκηνικά έχει κάνει ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, τη μουσική υπογράφει η Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου, την κίνηση ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου και τα βίντεο και τις φωτογραφίες της παράστασης επιμελείται η Δέσποινα Ισπύρου. Και βοηθό στην παράσταση είναι η Τζέσικα Κουρτέζ. Πολλές φορές δεν λέμε τους βοηθούς, αλλά είναι πολύ σημαντική για μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ απόλυτα και μπράβο σας. Και σήμερα λοιπόν έχουμε 5 Μαΐου, Τρίτη 5 Μαΐου και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση μέχρι...
1: Τις 17 Μαΐου. Παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Αλάμπρα.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι καλή επιτυχία αυτές τις λίγες ημέρες που συνεχίζει η παράσταση και καλή επιτυχία και στο επόμενο βήμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αφορμή για τη σημερινή συνάντηση με την εικαστικό Βερονίκη Δαμιανίδου είναι η έκθεσή της με τίτλο «Το όνειρο της θεάς» που παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένας εικαστικός κόσμος με απαλά χρώματα, γυναικείες μορφές και στοιχεία που κινούνται ανάμεσα στο μυστήριο και τον ερωτισμό. Τα έργα της μοιάζουν να φυγούνται χωρίς να εξηγούν, να υποβάλλουν, χωρίς να επιβάλλονται, δημιουργώντας μια αίσθηση τρυφερότητας αλλά και υπέρβασης, σαν μια διαρκής προσπάθεια να αποτυπωθεί όχι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που νιώθουμε ότι υπάρχει. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης έχω λοιπόν τη χαρά να συνομιλώ με τη Βερονίκη Δαμιανίδου για τη ζωγραφική ως εσωτερική διαδρομή, για τη μνήμη των εικόνων και για τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί ακόμη να γεννά ένα δικό της σιωπηλό κόσμο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, να είστε καλά.
0: Ο τίτλος «Το όνειρο της θεάς» ανοίγει ένα πολύ ποιητικό, θα έλεγα, και συμβολικό κόσμο. Τι είναι για εσάς αυτό το όνειρο, κυρία Δαμιανίδου?
1: Για μένα είναι σίγουρα η επιθυμία αλλά κυρίως η ανάγκη μου να διερευνήσω, να ανακαλύψω την θεά μέσα μου, να την υλοποιήσω, να τη φέρω δηλαδή στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα να βοηθήσω όσο μπορώ τους θεατές των έργων μου και όσους βρίσκονται κοντά μου να διερευνήσουν εκείνη τη θεότητα μέσα τους και με κάποιο τρόπο να τη φέρω στην πραγματικότητα.
0: Στα έργα σας υπάρχει μια αίσθηση ηρεμίας αλλά και ένα υπόγειο μυστήριο. Πώς γεννιέται αυτή η διπλή ατμόσφαιρα?
1: Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τα έργα μας. Ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και αν φτιάχνουμε ένα ωραίο φαγητό, θα αποκαλυφθεί με κάποιο τρόπο μέσα η ιδιοσυγκρασία μας, η ψυχοσύνθεσή μας. Οπότε λοιπόν με τον τρόπο αυτό, αυτό που βλέπουν ως ηρεμία οι θεατές ή ως μυστήριο, οτιδήποτε, είναι στοιχεία δικά μου, της προσωπικότητάς μου, τα οποία αναπόδραστα εκφράζονται μέσα από τα έργα μου.
0: Οι γυναικείες μορφές επανέρχονται συχνά. Είναι πρόσωπα, είναι σύμβολα ή κομμάτια μιας εσωτερικής αφήγησης?
1: Και τα τρία μαζί. Είναι πρόσωπα οικεία της οικογένειάς μου, πρόσωπα αγαπημένα από το παρελθόν αλλά και από το παρόν μου. Είναι σύμβολα, αρχιετυπικά για το θηλυκό όπως το φαντάζομαι εγώ από παιδί. Και σίγουρα είναι και στοιχεία δικά μου βιωματικά, μέρος της δικής μου πορείας και αυτοθεραπείας και αυτοαναγνώρισης ως θηλυκό μέσα στον κόσμο.
0: Το στοιχείο του ερωτισμού εμφανίζεται διακριτικά, σχεδόν θα έλεγα σαν ψήθυρος. Πώς δουλεύετε αυτή τη λεπτή ισορροπία?
1: Με πολύ ευγένεια και πολύ σεβασμό και διακριτικότητα. Ο έρωτας είναι μια γεννησιουργός δύναμη, έτσι κι αλλιώς, για όλους μας. Δεν κάνουμε τίποτα δίχως έρωτα στη ζωή μας, ακόμα και αυτή η εκπομπή έχει έρωτα μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν τα έργα μου έχουν αυτό το στοιχείο πολύ έντονα, γιατί και εγώ ίδια βλέπω τον κόσμο αυτόν τον τρόπο, αλλά με έναν τρόπο πολύ ουράνιο. Όπως λέει και ο Πλάτωνας έτσι για τον ουράνιο, μιλούσε για τον ουράνιο έρωτα, την ουράνια Αφροδίτη. Κάπως έτσι θα ήθελα και εμένα η δική μου θεά να παρουσιάζεται στον κόσμο.
0: Υπάρχει μια έντονη αίσθηση φύσης, κύκνη, αμυγδαλιές, ζώα. Τι ρόλο παίζει η φύση στο δικό σας εικαστικό σύμπαν?
1: Σχεδόν γονεϊκό θα έλεγα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί αισθάνομαι ότι η φύση είναι η μεγάλη μας μητέρα. Η θάλασσα για παράδειγμα για μένα είναι η μεγάλη μύτη από την οποία όλοι προερχόμαστε. Ο ουρανός είναι ο πατέρας μας κατά κάποιο τρόπο. Και αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου όταν είμαι στη φύση. Και αυτό θα ήθελα να το μεταφέρω και στα έργα μου όσο μπορώ.
0: Τα έργα σας μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στο φως αλλά και στο σκοτάδι. Όμως και λίγο πιο πέρα από αυτά, είναι για εσάς η ζωγραφική μία μορφή υπέρβασης?
1: Απολύτως. Είναι η απόλυτη υπέρβαση. Γενικά η τέχνη είναι μια υπέρβαση, έτσι κι αλλιώς. Αλλά για μένα προσωπικά, ναι, είναι ο τρόπος μου να φύγω από τα σκοτάδια μου. Όλοι έχουμε σκοτάδια, τα δικά μου σκοτάδια, η ζωγραφική με βοηθάει να ξεφύγω και να τα υπερβώ, μαζί δηλαδή όλες τις αγωνίες, τους φόβους, τα πάθη και να φτάσω στο φως, πραγματικά όπως ακριβώς το εντοπίσατε κι εσείς.
0: Η αναφορά σε στοιχεία που παραπέμπουν στην Ιαπωνία δημιουργεί έναν πραγματικά ιδιαίτερο κόσμο. Πώς προέκυψε αυτή η επιρροή σας?
1: Πέρα από τη γοητεία που μου ασκούσε ανέκαθεν η ιαπωνική τέχνη από όταν ήμουν φοιτήτρια ακόμα, αφορμή για μένα μεγάλη υπήρξε και δώρο βέβαια στη ζωή μου η γνωριμία μου με τη Γιώσικο Γιωσίτα, η οποία είναι μια μάστερ της καλλιγραφίας του Σόντο στην Ιαπωνία και έμειλε να γίνει δασκάλα μου. Η επιρροή της είναι πολύ μεγάλη, ένας θαυμάσιος άνθρωπος και θαυμάσια καλλιτέχνης, και χάρη σε αυτήν μπόρεσα λιγάκι να γνωρίσω τον κόσμο του μελανιού, του χαρτιού, αλλά και τον κόσμο αυτό το πνευματικό που έχει η καλλιγραφία και η ενασχόληση γενικά με το μελάνι και με τη ζωγραφική την ιαπωνική.
0: Υπάρχει μια αίσθηση τρυφερότητας, αλλά υπάρχει και μια αίσθηση μελαγχολίας. Πόσο προσωπικά βιώματα περνούν μέσα από τα έργα σας?
1: 100%, μην πω και παραπάνω. Είναι κυρίως προσωπικά αυτά τα βιώματα. Για μένα, ναι, καθένα η ζωγραφική υπήρξε ο τρόπος να ξέρω. 100%, μην πω και παραπάνω. Είναι κυρίως προσωπικά αυτά τα βιώματα. Για μένα, ναι, καθένα η ζωγραφική υπήρξε ο τρόπος να

0: μας, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να ζωγραφίσουμε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και μια επιστροφή σε αυτό ακριβώς το πρωταρχικό όνειρο. Θα έλεγα πως και οι τρεις λέξεις αντιπροσωπεύουν αυτό το οποίο είναι για μένα ζωγραφική, αλλά αν τις δούμε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης ίσως. Σίγουρα για μένα είναι η αρχή και το τέλος της διαδρομής μου, δηλαδή ξεκινάει από εκεί το όνειρό μου και το όνειρο που θέλω να μοιραστώ και να επικοινωνήσω και τελειώνει κιόλας με αυτόν τον τρόπο.
1: Πώς γεννιέται μία εικόνα για εσάς από μία σκέψη, από ένα συναίσθημα ή από κάτι εντελώς ασυνήθιτο?
0: Αγαπώ πάρα πολύ τον αυτοσχεδιασμό και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου, είτε στη διδασκαλία μου, όταν δηλαδή βρίσκομαι μέσα στην τάξη, είτε όταν δουλεύω, ό,τι και να κάνω, αυτοσχεδιάζω. Είναι κάτι το οποίο πλέον το έχω επιλέξει να το κάνω, γιατί νιώθω ότι έτσι μπορώ να εκφραστώ καλύτερα.
1: Οπότε, συνειδητά.
0: Λοιπόν, μπράβο, ακριβώς έτσι. Οπότε λοιπόν ξεκινάω αφήνοντας χώρο στο ασυνείδητο και μετά προσπαθώ, καλλιεργώντας βέβαια και κάποια έτσι, κάποιο αλφάβητο, προσπαθώ συνειδητά να επέμβω σε αυτό, μάλλον να το σχηματίσω, να ανακαλύψω δηλαδή μορφές, εικόνες, σχήματα, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό το χώρο, τον αρχιετυπικό κατά κάποιο τρόπο για μένα.
1: Ο θεατής νιώθω ότι εισέρχεται σε ένα σιωπηλό κόσμο βλέποντας τα έργα σας. Τι σημαίνει για εσάς η σιωπή στη ζωγραφική? Έχει σιωπή η ζωγραφική?
0: Η σιωπή είναι το α και το ω για μένα, γιατί είναι ο χώρος αυτός, ο τόπος μέσα στον οποίο γεννιούνται οι ιδέες. Είναι ένας χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στα σχήματα, ανάμεσα στις λέξεις, ανάμεσα στους ήχους και δίνει σχήμα στις λέξεις και στους ήχους. Η ζωγραφική κατά τη γνώμη μου οφείλει να έχει και σιωπή για να μπορεί να μεταφέρει καλύτερα το μήνυμα που έχει. Κάθε ζωγραφιά έχει ένα μήνυμα, έχει ένα λόγο ύπαρξης. Μέσα από τη σιωπή, είτε τη δική μου, είτε του θεατή, είτε του ίδιου του έργου, ίσως να μπορεί να μεταφέρει καλύτερα όλη αυτή την ιδέα που κρύβεται πίσω της.
1: Υπάρχουν σύμβολα που επανέρχονται, μάτια, καρδιές, μορφές. Είναι μια προσωπική γλώσσα αυτή που χτίζεται με το χρόνο, αναρωτιέμαι?
0: Ναι, είναι σίγουρα, αλλά ας μην ξεχνάμε και πάλι ότι πρόκειται για μια παγκόσμια και αρχαία γλώσσα. Δηλαδή ανέκαθεν το μάτι είχε ένα συμβολισμό, έτσι δεν είναι? Η καρδιά το
1: έτσι,
0: ίδιο
1: ναι.
0: Το συζητάμε αυτό. Άλλωστε, πόσες φορές είπε η μικρή αλεπού στον πρίγκιπα ότι με την καρδιά βλέπουμε καθαρά? Οπότε αυτό εγώ το κρατάω συνέχεια σαν οδηγό μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, έχει. Είναι μια γλώσσα την οποία προσπαθώ να την αναπτύξω και έχω πλέον αποδεχτεί ότι αυτά είναι κομμάτια από τις αγάπες μου.
1: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το να αφήνετε χώρο στο θεατή να δημιουργήσει την δική του αφήγηση, την αφήνετε?
0: Είναι το ζητούμενό μου. Αυτό θα ήθελα να συμβαίνει. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάνουμε ένα έργο, φεύγει από εμάς, πάβει να είναι δικό μας, έχει στοιχεία δικά μας, το έχουμε δημιουργήσει μεν, αλλά αποκτά τη δική του οντότητα μετά από ένα σημείο και έπειτα. Και είναι για μένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ο κάθε ένας που κοιτάζει μια ζωγραφιά, ο κάθε θεατής, να το παίρνει το έργο και να αναδημιουργεί μια ιστορία γύρω από αυτό, ανάλογα με τη δική του καρδιά, τη δική του νόηση, τα δικά του φίλτρα. Αυτή είναι και η ομορφιά, νομίζω, της επικοινωνίας του δημιουργού με τον αποδέκτη του έργου.
1: Αν η πεταλούδα, όπως γράφεται, δεν ζητά τίποτα άλλο παρά να πετάει, τι ζητά τελικά ο άνθρωπος?
0: Να πετάει, νομίζω, πάλι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αποζητά πάντα την ελευθερία, αποζητά τον απεγκλωβισμό από τα δεσμά που ο ίδιος μπορεί να έχει βάλει στον εαυτό του ή μια κοινωνία, μια ομάδα μέσα στην οποία μεγαλώνει, ζει και μεγαλώνει. Νομίζω ότι όλοι ονειρευόμαστε τα φτερά με κάποιο τρόπο, όχι μόνο εγώ. Νομίζω πως ο κάθε άνθρωπος ονειρεύεται αυτή την πτήση προς τον ουρανό, προς το Θεό δηλαδή. Ό,τι είναι ο Θεός για τον καθένα.
1: Ναι, φυσικά. Αν θέλατε ο θεατής να φύγει από αυτή την έκθεση με ένα, με πολλά συναισθήματα, ποιο θα θέλατε να είναι ή ποια θα θέλατε να είναι?
0: Θα ήθελα σίγουρα να φύγει με μια αίσθηση ηρεμίας και με μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και αποδοχής για ό,τι είναι, με τα αρνητικά του χαρακτηριστικά και με τα θετικά του χαρακτηριστικά. Θα ήθελα ιδανικά η έκθεσή μου αυτή

0: Και κάθε δουλειά που κάνουν είναι σαν αγκαλιά για το θεατή. Να αισθάνεται δηλαδή οικεία και θαλπορικά και ότι είναι αποδεκτός. Το κυριότερο είναι αυτό για μένα.
1: Κλείνοντας, θα μπορούσατε να μας δώσετε την ταυτότητα της έκθεσης. Δηλαδή, σήμερα έχουμε Τρίτη 5 Μαΐου και η έκθεση θα μπορούμε να την παρακολουθήσουμε μέχρι...
0: Βεβαίως. Μπορούμε μέχρι τις 8 Μαΐου να παρακολουθήσουμε την έκθεση. Είναι στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Την επιμέλεια έχει κάνει η Εμιλία Κουγιά, η οποία συνεργάζεται με το μουσείο και φτιάχνει πολύ όμορφες εκθέσεις. Το ωράριο είναι πρωινό μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσει η έκθεση αυτή και με άλλους ανθρώπους.
1: Καλή επιτυχία εύχομαι. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.

0: Η σκηνοθέτρια Ειρήνη Λαμπρινοπούλου προσεγγίζει τον κόσμο των τριών αδελφών του Άντων Τσέχοφ ως μια βαθιά σύγχρονη συνομιλία με το σήμερα. Ένα έργο που γεννιέται από την ανάγκη να κατανοήσουμε μια γενιά που κινείται ανάμεσα σε επιθυμίες και ματαιώσεις, ανάμεσα σε πόλεις που υπόσχονται και σε τόπους που μας καλούν πίσω. Στη δική της κοινική ανάγνωση η Μόσχα δεν είναι πια ένας γεωγραφικός προορισμός, αλλά μια εσωτερική προβολή, ένα σημείο που το όνειρο συναντά την πραγματικότητα και συχνά διαψεύδεται. Οι τρεις αδελφές επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι, σε ένα χώρο που λειτουργεί σαν ζωντανό αρχείο, όπου το παρελθόν δεν έχει ποτέ πραγματικά φύγει και το παρόν διαρκώς αναδιαπραγματεύεται τον εαυτό του. Και μέσα σε αυτό το τοπίο η παράσταση ανοίγει ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Τι σημαίνει τελικά να ανήκεις σε ένα τόπο, σε μια οικογένεια, σε μια εποχή που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να την καταλάβουμε? Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενούμε την Ειρήνη Λαμπρινοπούλου σε μια συζήτηση για τη μνήμη, την επιστροφή και τις ζωές που συνεχώς καταγράφονται. Καλώς ήρθατε, κυρία Λαμπρινοπούλου.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Οι τρεις αδελφές επιστρέφουν, αλλά όχι στη Ρωσία του Τσέχοφ, σε μια σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτή τη μεταφορά?
1: Η παράσταση «Οι τρεις αδελφές θα έρθουν καλύτερες μέρες» ήταν μια επιθυμία μου από τα χρόνια της σχολής. Ίσως όχι με αυτόν τον τίτλο, αλλά από όταν σπούδαζα ακόμη, ήθελα να δω το πώς αυτές οι τρεις ηρωίδες υπάρχουν χωρίς το υπόλοιπο περίβλημα του Τσέχοφ, χωρίς την ενσώματη αντρική παρουσία. Φανταζόμουν δηλαδή τρεις γυναίκες οι οποίες ετεροπροσδιορίζονται διαρκώς από τις αντρικές φωνές. Οπότε, εφόσον καταθέσαμε την πρόταση στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και μας ανατέθηκε το νησί της Κεφαλονιάς, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ιστορία για τρεις γυναίκες που επιστρέφουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι προσπόληση, όπως προσπόληση είναι και όλα τους τα όνειρα, όλες τους επιθυμίες. Οπότε, αυτός ήταν ένας λόγος, ήταν μια επιθυμία που υπήρχε από κάποτε, από όταν ήμουν λίγο μικρότερη. Συνδυάστηκε με μια φράση που μου είχε πει μια αγαπημένη μου φίλη, Δανάη Αρσίνια Φιλίδου, με την οποία γράψα μαζί και το κείμενο, το «Θα έρθουν καλύτερες μέρες». Μάλιστα είναι ένα δικό μας μικρό μυστικό, που όταν συζητούσαμε το τι συμβαίνει στο Γλάρο μαζί με την Ίνα και αυτή την φοβερή σκηνή ανάμεσα στον Τρέπλεφ και την Ίνα που είναι να εμφανίζεται μετά από πολλά χρόνια, η Δανάη μου είχε πει ότι αν κάποτε είχε πει κάποιος στην Ίνα «θα έρθουν καλύτερες μέρες, μην ανησυχείς», μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Οπότε, κρατώντας αυτή τη φράση από τη Δανάη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε εμείς μια δικιά μας ιστορία, εμπνευσμένη πάλι από τον Τσέχοφ.
0: Τι σημαίνει για εσάς σήμερα η Μόσχα? Είναι τόπος, είναι κατάσταση ή μια ψευδαίσθηση που μας κρατά ζωντανούς?
1: Η Μόσχα σίγουρα είναι ένα σύμβολο. Και το σύμβολο μπορεί να ξεκινάει από κάτι που είναι τελείως πραγματικό και να καταλήγει σε κάτι που είναι φαντασιακό και φανταστικό ταυτόχρονα. Δεν είναι ένα γεωγραφικό όριο, δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι ένας τόπος που μπορεί ποτέ να μην υπήρξαμε σε αυτόν, αλλά φανταζόμαστε τις εαυτές μας και τους εαυτούς μας εκεί. Μπορεί να είναι ένα μέρος στο οποίο περάσαμε τα καλύτερα μας χρόνια ή μπορεί να είναι ένα σημείο στο χάρτη ή μια χρονική κουκίδα που πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Οπότε ναι, είναι ένα σύμβολο, αλλά είναι και μια ελπίδα για ένα μέλλον που ίσως και να έρθει ή που μπορεί και να χάσαμε.
0: Το έργο ξεκινά από μια επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή η επιστροφή στη μνήμη? Κάτι που ο Τσέχοφ το ξέρει πολύ καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Τσέχοφ χρησιμοποιεί πολύ το σπίτι ως έναν τόπο διαπραγμάτευσης και μιας ολόκληρης πολιτικής συνθήκης και συγκυρίας, αλλά και ως μια κοινωνική διαπραγμάτευση του πώς είναι το σύγχρονο άτομο στον περιβάλλοντα χώρο του. Οπότε, ναι, η μνήμη είναι κάτι που και ο ίδιος ο συγγραφέας από τον οποίο αντλήσαμε έμπνευση το χρησιμοποιεί, αλλά και σε εμάς υπάρχει, ίσως με έναν λίγο πιο μετακινημένο τρόπο. Γιατί καθότι εμείς συνδυάζουμε και τις τρεις αδελφές και τον Βυσσινόκηπο, γιατί υπάρχει μια πώληση και μια διαπραγμάτευση του που είναι η ζωή μας, που είναι τα παιδικά μας χρόνια, έρχεται ως ένα σημείο στο οποίο, ναι, η μνήμη παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα δεν είναι κάτι απλό, είναι μια καταβήθηση, μπορεί να γίνει επικίνδυνη και σίγουρα είναι κάτι το οποίο παραμορφώνει, μπορεί να εξτανικεύει, αλλά και εγκλωβίζει ταυτόχρονα. Οπότε ναι, επιστρέφουμε κάτι, σε κάτι που μπορεί να ήταν, αλλά και σε κάτι που μπορεί να έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε ότι ήταν έτσι.
0: Το σπίτι λειτουργεί σαν ζωντανό αρχείο. Πώς δουλέψατε σκηνικά αυτή τη συνύπαρξη παρελθόντος και παρόντος?
1: Καλή ερώτηση. Υπάρχει μια εγκατάσταση ως ένας βασικός σκηνογραφικός χώρος που είναι ένα τραπέζι και κάποιες πλαστικές καρέκλες. Πρόθεση ήταν να δημιουργήσουμε μια σχέση οικειότητας με τις θεάτρες και τους θεατές. Το πώς μπορεί να είναι μια κουζίνα ενός σπιτιού, μπορεί να είναι τραπεζαρία, αλλά μπορεί να είναι και ένα τραπέζι που έχουμε στις βεράντες μας ή στους κήπους μας. Εκεί που έχουμε συνδιαλλαγή με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας και έχουμε περάσει καλοκαίρι αλλά και χειμώνες. Οπότε αυτό είναι η κυρίαρχη σκηνογραφική εγκατάσταση, μέσα στην οποία βέβαια κρύβονται διάφορα που δεν θα ήθελα να τα αποκαλύψω, γιατί είναι, γιατί είναι το μεγάλο μυστικό της παράστασης. Οπότε έχουμε αυτό σαν βασική λειτουργία σπιτιού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία φόρμα που εξυπηρετείται μέσω του ήχου. Έρχονται κάποιες φωνές αντρικές, που είναι ο πατέρας, αλλά είναι και ένας σύντροφος, ένας χαμένος έρωτας, μία εκ των τριών αδερφών, που διαρκώς έρχεται και τις ετεροπροσδιορίζει. Και εκείνες παλεύουν να βρουν ποιες είναι, αποδιώχνοντας αυτές τις φωνές.
0: Αυτές οι ηρωίδες, οι ηρωίδες σας, βρίσκονται αντιμέτωπες με ζωές που δεν έζησαν. Πόσο σας αφορά προσωπικά αυτό το αίσθημα του ανεκπλήρωτου?
1: Καθώς είμαι 28 χρονών και δεν αισθάνομαι πια τόσο μικρή, γιατί ναι, έχω τελειώσει και τη σχολή 5 χρόνια και έχει παρέλθει αυτή η εποχή που νόμιζα ότι μπορώ να κατακτήσω τα πάντα και αρχίζω να βλέπω τη ζωή με πιο πραγματικούς όρους και ρεαλιστικούς. Το ανεκπλήρωτο είναι κάτι που έρχεται και επανέρχεται στην καθημερινότητά μου. Αυτά που δεν έκανα, οι παραστάσεις που δεν έκανα, οι φίλοι που μπορεί να έχασα, η σχέση με τους γονείς μου που πρέπει να την επαναδιαπραγματευτώ επειδή μεγαλώνουν. Αλλά είναι και ζήτημα ιστορικής συγκυρίας, γιατί με αποτέλεσμα της γενιάς μου, είμαστε μια γενιά η οποία της έχουν κοπεί τα φτερά και δεν ξέρουμε ούτε πώς μπορούμε να παράξουμε και να δημιουργήσουμε, ούτε στα αλήθεια πώς μπορούμε να αναπνεύσουμε. Οπότε νομίζω ότι με αφορά απόλυτα. Υπάρχει η αίσθηση στον εκπλήρωτο. Το νιώθω και εγώ ως ειρήνη, οπότε νομίζω ότι και οι ηρωίδες το νιώθουν γι' αυτό το λόγο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και στο πρωτότυπο έργο. Υπάρχει ένα όνειρο που δεν ολοκληρώνεται, δεν ξέρουμε. Αφήνεται στην φαντασία του εκάστοτε θεατή το αν αυτές οι τρεις γυναίκες κατάφεραν ποτέ να πάνε στη Μόσχα.
0: Η οικογένεια στο έργο δεν είναι καταφύγιο, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Είναι τελικά η οικογένεια ένας χώρος αγάπης ή ένας μηχανισμός πίεσης, ή μήπως είναι και τα δύο?
1: Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση που δεν ξέρω αν έχει μία απάντηση. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τα προσωπικά βιώματα του κάθε ατόμου, το πώς αισθάνεται με τα άτομα που το μεγάλωσαν ή με τις οικογένειες που έχει βρει και έχει επιλέξει στην μετέπειτα ζωή του. Γιατί η οικογένεια δεν είναι μόνο μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια πυρηνική οικογένεια ή μια κανονική οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε, αλλά είναι και οι φίλοι που επιλέγουμε να βρούμε στο διάβα της ζωής μας, αλλά είναι και η χώρα στην οποία ζούμε, είναι η πόλη μας, είναι πολλά πράγματα. Οπότε ναι, το άθροισμα όλων αυτών των κοινωνικών συνθήκων είναι, ορίζουν το ποιο άτομο είσαι και ορίζουν επίσης το πώς εσύ μπορείς να ξεφύγεις από αυτό.
0: Τι σημαίνει ανήκω σε μια εποχή που όλα αλλάζουν?
1: Νομίζω σημαίνει μετάβαση, μεταμόρφωση και απόπειρα ανάσας.
0: Στην παράσταση υπάρχει έντονα το στοιχείο της γενιάς σε μετάβαση. Ποια είναι αυτή η γενιά για εσάς?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ηρωίδες είναι λίγο μεγαλύτερες από εμένα ηλικιακά. Είναι γυναίκες που πατάνε πλέον την δεκαετία των 30. Οπότε ίσως είναι κάποιοι χαρακτήρες που μελλοντικά βλέπω την ίδια εμένα μέσα σε αυτές. Είναι γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να υπάρξουν, προσπαθούν να ζήσουν με μισθολογική αξιοπρέπεια, προσπαθούν να βρουν σπίτια τα οποία είναι βιώσιμα, προσπαθούν να ξεπεράσουν το φίλο τους ή το φίλο τους να μην τις ορίζει πλέον όπως τις όριζε μέχρι τώρα. Οπότε ναι, είναι μια γενιά η οποία παλεύει διαρκώς να βρει τη φωνή της.
0: Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει, αναρωτιέμαι κανείς, με τον Άντων Τσέχοφ, χωρίς όμως να εγκλωβιστεί στη σκιά του?
1: Με ελευθερία.
0: Νομίζω
1: με κάθε μεγάλο συγγραφέα και με κάθε μεγάλο κείμενο, νομίζω ότι πρέπει κανείς να πηγαίνει ελεύθερος, χωρίς ενοχές, με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο και κυρίως με σεβασμό στις ιστορικές συγκυρίες του τότε. Αλλά πάντα με ένα βλέμμα στο τώρα, αλλιώς κάνεις μουσιακή τέχνη, δεν έχει κάποιο νόημα αυτό. Επίσης η δική μας παράσταση δεν είναι ένα κείμενο του Άντων Τσέχοφ. Είναι εμπνευσμένο.
0: Ακριβώς.
1: Από τις Τρεις Αδερφές. Οπότε στα αλήθεια μιλάμε για μια νέα δημιουργία και για ένα σύγχρονο ελληνικό έργο. Οπότε ναι, με ελευθερία και με φροντίδα και με αγάπη και με πολλή όρεξη για πειραματισμό.
0: Και μιας και συζητάμε για αυτό το κείμενο, βέβαια, τι κρατήσατε από τον τσεχοφικό πυρήνα και τι επιλέξατε εσείς να σπάσετε εντός εισαγωγικών?
1: Κρατήσαμε τις τρεις κεντρικές ηρωίδες, που βέβαια τις φέραμε στο σήμερα στην Ελλάδα.
0: Τις Τρεις Αδερφές.
1: Πολύ σωστά, λέγονται Όλγα, Μαρία και Ειρήνη. Mm-hmm. Κρατήσαμε μία σχέση με έναν πατέρα που έχει πλέον χαθεί. Κρατήσαμε το γεγονός ότι ξανασυναντιούνται σε αυτό το σπίτι που θα πρέπει να είναι μια μέρα γιορτής, που είναι η γιορτή της Ειρήνης, που βέβαια σε εμάς δεν είναι μέρα ονομαστικής εορτής αλλά γενεθλίων. Κρατήσαμε το τι σημαίνει μνήμη. Κρατήσαμε το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σε ένα μέρος που ακούγονται κυρίως αντρικές φωνές. Και κρατήσαμε σίγουρα το ανεκπλήρωτο και την επιθυμία για ένα μέλλον που ελπίζουμε να είναι καλύτερο.
0: Η γραφή σας ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ αλλά και τη μελαγχολία. Είναι άμυνα ή ένας τρόπος κατανόησης της πραγματικότητας?
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι η ζωή η ίδια περιέχει και χιούμορ και μελαγχολία και νοσταλγία και φόβο και πάρα πολλά πράγματα. Και το πρωτότυπο έργο τα περιέχει όλα αυτά. Οπότε, ναι, καμιά φορά ίσως το χιούμορ είναι ένα μέσο άμυνας, όπως μπορεί να είναι και η ηρωνία, αλλά και η νοσταλγία καμιά φορά είναι άμυνα. Γιατί αφήνεσαι πάρα πολύ στο να σκέφτεσαι όσα έχασες και δεν πράττεις. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω.
0: Για πρώτη φορά περνάτε και στη συγγραφή. Τι σας αποκάλυψε αυτή η μετάβαση για τον εαυτό σας?
1: Μου αποκάλυψε το ότι μπορώ να μιλήσω με τα δικά μου λόγια για πράγματα που με αφορούν. Με βοήθησε στο να μην κρύβομαι πίσω από ιστορίες άλλων και μου έδωσε δύναμη στο να μπορώ να δημιουργώ με ανθρώπους που αγαπώ πολύ και να φτιάχνουμε ιστορίες από κοινού.
0: Υπάρχει μια αίσθηση εγκλωβισμού στο έργο, όχι μόνο στο χώρο αλλά και στις επιλογές των ηρώων. Πιστεύετε ότι τελικά μπορούμε να αλλάξουμε πορεία?
1: Φυσικά και μπορούμε. Αν δεν μπορούσαμε, δεν θα είχε νόημα να πηγαίνουμε στο θέατρο, να βλέπουμε ταινίες, να διαβάζουμε βιβλία. Μέσα από τις ιστορίες των άλλων βρίσκουμε διεξόδους για τις ζωές μας και φανταζόμαστε μια άλλη ζωή. Οπότε σίγουρα μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει να κάνει με τις ιστορικές συγκυρίες και το κοινωνικό περιβάλλον που είναι κάθε άτομο. Προφανώς το φύλο, η τάξη,
0: Όλα αυτά τα καθορίζουν.
1: Αλλά προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε.
0: Οι τρεις αδερφές επαναδιαπραγματεύονται τις ζωές τους. Είναι αυτή η επαναδιαπραγμάτευση μία πράξη ελευθερίας ή είναι μία αναγκαστική συνθήκη?
1: Η επαναδιαπραγμάτευση είναι, νομίζω είναι και τα δύο. Είναι και πράξη ελευθερίας αλλά και αναγκαστική συνθήκη. Κάποιες φορές δεν μπορείς να επιλέξεις το αν θα επαναπροσδιοριστείς και σε οδηγούν απλώς εκεί οι συνθήκες. Αλλά επειδή επιλέγω την ουσιοδοξία στη ζωή μου, θα έλεγα ότι περισσότερο είναι μια πράξη ελευθερίας.
0: Πώς δουλέψατε αυτές τις σιωπές ανάμεσα στις αδελφές? Γιατί συχνά αυτά που δεν λέγονται μπορεί και να είναι και τα πιο δυνατά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Οι σιωπές είναι πολύ κεντρικές στο θέατρο. Και προσπαθήσαμε να τις αντιμετωπίσουμε όχι ως κενά, αλλά ως έναν ενεργό λόγο. Συχνά αυτά που δεν λέγονται όντως κουβαλούν μεγαλύτερη ένταση, γιατί αφήνουν χώρο στο θεατή να συμπληρώσει. Και επιλέξαμε όντως να δώσουμε αρκετό χώρο στο θεατή. Όχι μόνο με το να συνδέσει κομμάτια του παζλ μιας χαμένης ιστορίας, αλλά με το να μπορέσει λίγο να ακούσει πράγματα που δεν λέγονται εξολεκτικά. Στις σιωπές, στα βλέμματα, στις αντιδράσεις, στη μουσική.
0: Η παράσταση διατηρεί μια αίσθηση ελπίδας. Είναι μια πραγματική ελπίδα ή μια ανάγκη επιβίωσης αυτή τη φορά?
1: Είναι περισσότερο μια ανάγκη για να συνεχίσουμε, να υπάρχουμε. Οπότε αυτό είναι ίσως και η πιο ειλικρινή μορφή ελπίδας.
0: Πόσο πολιτική είναι τελικά μια οικογενειακή ιστορία?
1: Όπως σας είπα πριν, για μένα η οικογένεια δεν είναι μόνο τα άτομα σε ένα σπίτι με τα οποία έχεις μεγαλώσει, αλλά είναι το σχολείο που έχεις πάει, οι φίλοι που έχεις κάνει, οι καθηγητές που έχεις γνωρίσει, οι εργοδότες σου, η χώρα στην οποία ζεις. Οπότε, ναι, κάθε οικογενειακή ιστορία είναι πολιτική, εφόσον ανοίγει με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάει για εξουσία, για ρόλους, για επιθυμίες, για φύλλα, για περιορισμούς. Και σίγουρα το ιδιωτικό δεν είναι ποτέ αποκομμένο από τον δημόσιο λόγο.
0: Ακριβώς. Αν το έργο θέτει το ερώτημα «Τι σημαίνει σπίτι?», εσάς, ποια είναι η δική σας απάντηση σήμερα?
1: Θέλω να πιστεύω ότι το σπίτι είναι μια συνθήκη όπου μπορείς να υπάρξεις χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις κάτι. Δεν είναι ένας τόπος, είναι εκεί που νιώθεις ελευθερία.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πιστεύετε ότι το παρελθόν μας καθορίζει ή ότι το ξαναγράφουμε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς?
1: Σίγουρα μας καθορίζει το παρελθόν, αλλά νομίζω ότι παλεύουμε σε όλη μας τη ζωή να μην μας καταβάλει. Να μην μας ορίζει με έναν τρόπο που είναι δυσβάσταχτος και δυσλειτουργικός. Και όπως και η Ειρήνη στο τέλος, που προσπαθεί να κάνει μια ταινία, που μόλις έχει μπει στην βιομηχανία του θεάματος και παλεύει πάρα πολύ μέσα από τις μνήμες της και μέσα από τη σχέση με τα αδέλφια της και τον πατέρα της, αυτό που την έχει πονέσει να το μετουσιώσει κάτι θετικό. Έτσι και εγώ ελπίζω ότι ναι, μπορεί αυτό να αλλάξει, να γίνει κάτι άλλο, αν έχεις πληγωθεί μέσα από αυτό.
0: Θα θέλατε να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης?
1: Βέβαια. Το κείμενο είναι ένα καινούργιο έργο, όπως σας έχω πει, και γράφτηκε από εμένα και την Δανάη Αρσενία Φιλίδου. Σκηνοθεσία είναι της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου. Τα κοστούμια της Ρένιας Φραγκαία, οι φωτισμοί και το σκηνικό του Βασίλη Αποστολάτου. Επιμέλεια κίνηση έχει κάνει η Θωμαΐς Σαυριανούζη Μαρίτου. Σύμβουλος δραματουργίας είναι η Εύα Φρακτοπούλου. Την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους παράστασης τα έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Λόλης. Συνεργάτρια σκηνοθέτρια είναι η Άννα Φιλίδου. Τις φωτογραφίες παράστασης έχει κάνει η Αναστασία Γιαννάκη και το τρέιλερ η Άννα Φιλίδου. Τα γραφιστικά η Βάγια Κικέ και την επικοινωνία η Μάρθα Κοσκινά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής, στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα, γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους, που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο του Ηγουμένου Παρθενίου Μετεωρίτου.
2: 7 Μαΐου, 7 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα, οδού Αχαρνών στην Αθήνα.
1: Το ψαλτικό σύνολο «Ρωμαϊκό», υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπιλάλη και σε μεταγραφή του Ιωάννη Αρβανίτη, αναβιώνει μετά από 200 χρόνια τις συνθέσεις του Παρθενίου Μετεωρίτου,
2: που ενώνουν το χθες με το σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Λίγες συλλογές ενόργανης μουσικής γνώρισαν τόσο μεγάλη αποδοχή, αλλά και τόσες ανατυπώσεις, όσο το έργο 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, που εκδόθηκε χαρακτηριστικά το έτος 1700. Οι ξεχωριστές αυτές σονάτες για βιολί με συνοδεία του μεγάλου Ιταλού συνθέτη επέδρασαν καταληκτικά σε πολλούς μουσικούς και συνθέτες της εποχής, ενώ καθιέρωσαν τη φόρμα της εκκλησιαστικής σονάτας με τα μέρη αργό, γρήγορο, αργό, γρήγορο. Συχνά τέτοιες σονάτες ακούγονταν στην εκκλησία ανάμεσα σε μέρη του λειτουργικού. Το ύφος του Αρκάντζελο Κορέλι προτείνει λαμπερά, λυρικά, αργά μέρη που εναλλάσσονται με ζωντανά, γρήγορα. Θα ακούσουμε τη σονάτα αριθμός 1, έργο 5, με τους Κιάρα Μπανκίνι στο μπαρόκ βιολί, Γιέσπερ Κρίστενσεν στο τσέμπαλο, Λουτσιάνο Κόντινι στο αρχιλαούτο και Κέθι Γκόλ στο μπαρόκ βιολοντσέλο. Τα μέρη, γκράβε, αλέγκρο, γκράβε, φούγκα, αλέγκρο, αντάτζιο, αλέγκρο.

Εδώ πέρα, η όπερά μου με σουρανεί, ενώ δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν που να μην ευχαριστεί το κοινό. Αυτά είναι τα λόγια του Αντώνιο Βιβάλντι προς τον Γκουίντο Μπεντιβόλιο στη Βερόνα στις 3 Μαΐου του 1737.

Ακούσαμε την άρια «Τζεφιρέτη και Σουσουράτε» από την όπερα του Αντώνιο Βιβάλντι «Φοά», με τους Τζαρντίνο Αρμόνικο και τη μοναδική ερμηνεία της Τσεσίλια Μπάρτολη σε ένα άλμπουμ με άριες του Αντώνιο Βιβάλντι για την Decca Classics. «Σόρτε και μην βιτάστη», Τζουστίνο και Αντώνιο Βιβάλντι.

ένας μεγάλος πιανίστας, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής της jazz, βλέπει τη σχέση συνάφειας μέσω του αυτοσχεδιασμού με τη μουσική μπαρόκ και την πρακτική του μπάσου κοντινού. Ηχογραφεί μαζί με τη σπουδαία σολίστ του φλάου του Μεράμφος, Μιχάλα Πέτρη, τις σονάτες του Χέντελ. Δεν είναι άλλος από τον Keith Jarrett.

ακούσαμε τη σονάτα σε ρε λάσονα του Georg Friedrich Händel για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνου με τους Μιχάλα Πέτρη και Keith Jarrett. Η σονάτα αυτή έρχεται από τη συλλογή Fitzwilliam, ενώ συμπεριλαμβάνει ο συνθέτης το θέμα από τη μουσική των νερών. Για το τέλος, μία ακόμα σονάτα από το ίδιο άλμπουμ σε Λα Ελάσσονα και τα μέρη Λαργκέτο, Αλέγκρο, Αντάτζιο, Μιχάλα Πέτρη και Keith Jarrett.

0: Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μουσικα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό βράδυ. Μουσικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού. Σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Στα φτερά του Κοκκινομύτη». Κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνης, εικόνες Ελίζα Βαβούρη. Το επικίνδυνο ταξίδι στην Αφρική και η επιστροφή. Πέρασε το καλοκαίρι, ήρθε το φθινόπωρο και ο Κοκκινομύτης έπρεπε να πάρει το δρόμο για την Αφρική. Με κρύα καρδιά αποχαιρέτησε τους φίλους του, το Φωκά, την Αντριάννα, την Αντιγόνη, αλλά και τον καπετάν Νικόλα και πήγε να βρει την οικογένειά του για να ξεκινήσουν. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και περιπετειώδες. Πολλοί πελαργοί αρρώστησαν γιατί τα σκουλικάκια που έφαγαν περιείχαν ισχυρές δόσεις φυτοφαρμάκων. Κάποιοι φίλοι του δεν κατάφεραν να φτάσουν στον προορισμό τους γιατί τους παρέσυρε ο αέρας. Πέταξαν πολύ ψηλά και τα φτερά τους μπλέχτηκαν σε τουρμπίνες αεροπλάνων. Όμως στην Αφρική ο χειμώνας κύλησε ήσυχα. Ανυπομονούσε να περάσει γρήγορα για να επιστρέψει στη Μεσόγειο. Έφτασε ο καιρός και ξεκίνησε με αγωνία το ταξίδι της επιστροφής. Πήρε τον πιο γρήγορο δρόμο για την Κωνσταντινούπολη, όπου τον περίμεναν τα παιδιά, και από εκεί θα συνέχιζε στο Αιγαίο. Είχε δύσκολη αποστολή και μακρύ ταξίδι. Έφτασε μια ολιόλουστη μέρα που τα παιδιά του αρμένικου σχολείου έπαιζαν ξέγνιασα στο προάβλιο. Πρώτη τον είδε η Βερονίκ και έτρεξε με λαχτάρα να το αναγγείλει. «Παιδιά, ένας πελαργός, ο Κοκκινομύτης είναι!» Τα παιδιά καταχάρηκαν και κόλλησαν τα μάτια τους στον ουρανό. Ο Κοκκινομύτης έκανε πολλούς κύκλους πάνω από το σχολείο, σαν επίσημο χαιρετισμό, και άφησε το φάκελο με το γράμμα. Τα παιδιά έτρεξαν, το πήραν και το έδωσαν στη Βερονίκ. Δεν κρατιόντουσαν, ανυπομονούσαν να μάθουν τα νέα του αγαπημένου τους λευκοπελαργού. Η Βερονίκ άνοιξε το γράμμα και άρχισε να διαβάζει δυνατά. «Το ταξίδι μας κράτησε περισσότερο από όσο φανταζόμασταν. Πολλοί σύντροφοί μας αρρώστησαν. Άλλοι έφαγαν κάτι γεμάτο παρασιτοκτόνα, ξέρετε, αυτά τα φυτοφάρμακα που ρίχνουν οι άνθρωποι στις καλλιέργειες. Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε τροφή. Άλλοι δεν κατάφεραν να αποφύγουν τα ψηλά κτίρια και χτύπησαν στα παράθυρα. Άλλοι είχαν άσχημο τέλος γιατί μπλέχτηκαν σε τουρμπίνες αεροπλάνων. Ο καλός μου φίλος ο Ασπρούλης χτυπήθηκε από κυνηγητικό όπλο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Λυπήθηκα πολύ που δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω». Η Βερονίκ σταμάτησε να διαβάζει, γιατί κατάλαβε ότι τα παιδιά είχαν στεναχωρηθεί. Τους έδωσε θάρρος όμως λέγοντάς τους ότι μπορούν να οργανωθούν με τα παιδιά από την Ελλάδα και επιτέλους κάτι να γίνει. Συνεννοήθηκαν να στείλουν το γράμμα του Κοκκινομύτη στον Νίκο. Ένα βράδυ ο Νίκος είδε στο όνειρό του ότι ταξίδευε με τους συμμαθητές του, τον Μιχάλη και τη Χριστίνα, για το Στρασβούργο. Τους είχε πάρει ο Κοκκινομύτης στα φτερά του και θα συναντούσαν τη Μαριάννα και τον Μαρτίμα από την Πορτογαλία, που θα μιλούσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κλιματική αλλαγή. Ευκαιρία να μιλήσουν και για τα απειλούμενα ζώα. Ξύπνησε ιδρωμένος. Του πήρε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι ήταν όνειρο. Ήταν τόσο ζωντανό όμως που του έδωσε κουράγιο. Και πράγματι, ετοίμασε ένα γράμμα μαζί με τους συμμαθητές του και έπεισε τον παππού του να το στείλουν ταχυδρομικός στη Μαριάννα και στον Μαρτίν. Ούτε που το φανταζόταν ο Νίκος ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να μιλήσουν στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. «Θέλω έναν κόσμο χωρίς ρήπανση, θέλω να είμαι υγιής», είπε η Μαριάννα, μαθήτρια στην 6η Δημοτικού. «Ανησυχώ για το μέλλον μου». Ανέφερε πολλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, ώσπου πρόσθεσε. «Και δεν είναι μόνο αυτά. Συνέπεια της κλιματικής κρίσης είναι και ότι πολλά είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Για παράδειγμα, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η φώκια μονάχους-μονάχους και ο λευκοπελαργός. Η αγωνία των ανθρώπων, κυρίως των παιδιών, είναι μεγάλη. Γιατί τα παιδιά είμαστε το μέλλον του κόσμου και δεν θέλουμε μέλλον γκρίζο. Καθημερινά παίρνουμε δεκάδες επιστολές γεμάτες αγωνία για το αύριο, όπως από τα παιδιά της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Τους υπόσχομαι ότι θα τα συναντήσω το καλοκαίρι στην Αλόνισο. Όλο το επόμενο διάστημα, ο Νίκος με τον Κοκκινομύτη και την υπόλοιπη ομάδα προετοίμαζαν την καλοκαιρινή επίσκεψη. Είχαν ενθουσιαστεί που θα ερχόταν η Μαριάννα και ο Μαρτίμ και έπρεπε να βάλουν τα δυνατά τους για να πετύχει. Με κάθε τρόπο είχαν επικοινωνήσει και με παιδιά από την Τουρκία, την Ελλάδα και άλλες χώρες για να πάρουν μέρος στη συνάντηση. Ο καπετάν Νικόλας είχε συνεννοηθεί με άλλους ψαράδες να βοηθήσουν με τα καΐκια τους, γιατί η συνάντηση θα γινόταν σε ένα απάγγιο στο θαλάσσιο πάρκο. Η μεγάλη μέρα λοιπόν έφτασε. Όλοι οι Αλόνισσος ήταν στο πόδι. Δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά μπήκαν στα καΐκια και ξανύχτηκαν στο πέλαγος. Εκεί συνάντησαν το Φωκά και την Αντριάννα, το Κοκκινομύτη και όλους τους φίλους τους από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ο Νίκος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Ένα κορίτσι από το αρμένικο σχολείο πήρε τον λόγο και είπε αφοπλιστικά: «Παιδιά, ο χρόνος τελειώνει. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να ξεσηκώσουμε τα παιδιά όλου του κόσμου. Μόνο έτσι θα μας ακούσουν οι μεγάλοι». Τα παιδιά από την Πορτογαλία δεν πίστευαν στα μάτια τους. Είχαν κάνει τεράστια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, αλλά δεν είχαν καταφέρει και πολλά. Τώρα όμως έβλεπαν με ικανοποίηση ότι παιδιά από πολλές χώρες ξεσηκώνονται για το κλίμα και για τα απειλούμενα ζώα. Δεσμεύτηκαν πως θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πιέσουν τους μεγάλους, αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες του κόσμου, ώστε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη ζωή όλων μας. Ο Νίκος, χαρούμενος και συγκινημένος, άκουγε τους επισκέπτες από όλες τις χώρες. Στο τέλος, πήρε και αυτός το λόγο και διάβαζε το μήνυμα των συμμαθητών του. Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ο Κοκκινομύτης που παρακολουθούσε τη σύναξη από ψηλά, έκανε μια βουτιά και άρπαξε το φύλλο χαρτί που κρατούσε στα χέρια του ο Νίκος. Στην αρχή όλοι τα χάσαν, αλλά αμέσως άρχισαν να ζητοκραυγάζουν και να χειροκροτούν. Το μήνυμά τους θα ξεκινούσε το ταξίδι του μέχρι να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Ήτανε το βιβλίο «Στα φτερά του Κοκκινομύτη» με κείμενο «Σταμάτης Καμπαρδόνη», εικόνες Ελίζας Βαβούρη, από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά όπου εικόνες, χορή και παραμυθένιοι κόσμοι μεταμορφώνονται σε ήχο, η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υποδέχεται δύο θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τον αρχιμουσικό Σάρλ Ντιτουά και την κορυφαία πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς. Στο επίκεντρο της συναυλίας που έγινε στις 12 Μαρτίου του 2026 στο Λουγκάνο, το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, όπου η νεανική ορμή διαγράφει έναν λόγο φωτεινό και εκφραστικά άμεσο. Δίπλα τους η μαγεία της σουίτας «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ ξεδιπλώνει έναν κόσμο χρωμάτων και παραμυθένιων εικόνων. Και τέλος η Ιταλική Συμφωνία, η τέταρτη του Φέλιξ Μέντελσον, μια μουσική γιορτή γεμάτη φως, ρυθμό και κίνηση εμπνευσμένη από τον παλμό της Ιταλίας. Όταν οι μεγάλοι συνθέτες γράφουν για μικρά παιδιά, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Ο Μωρίς Ραβέλ, παρότι δεν είχε δικά του παιδιά, έπλαθε κόσμους από ιστορίες και παραμύθια. Έτσι δεν είναι παράξενο που ανάμεσα στο 1908 και το 1910 έγραψε ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κοινού, τη συλλογή «Η μάνα μου η Χίνα». Η συλλογή αυτή, εμπνευσμένη από παραμύθια των Σάρλ Περό, Μαντάμ Ντολνουά και Λεπρένς Ντεμπομόν, αφιερώθηκε σε δύο μικρά παιδιά, την Μιμή και τον Ζαν Κοντεψκή. Το έργο, αρχικά γραμμένο για πιάνο, γνώρισε αρκετές μεταμορφώσεις, με τη συμφωνική εκδοχή του να αναδεικνύεται σε μία από τις πιο εμβληματικές παρτιτούρες του Ραβέλ. Αυτή την εκδοχή θα ακούσουμε και εμείς τώρα, με την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Σάρλ Ντιτουά.

Μουσική σαν παραμύθι, γεμάτη απλότητα και μαγεία. Αυτή ήταν η σουίτα «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ, ερμηνευμένη από την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Σάρλ Ντιτουά. Γραμμένο στη Βιέννη στις αρχές του 1795, το κοντσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν φέρει τον αριθμό 1, όχι γιατί ήταν το πρώτο του στο είδος, αλλά επειδή υπήρξε το πρώτο που εκδόθηκε. Ήδη από τα χρόνια της Βόνης, πριν ακόμη εγκατασταθεί στη Βιενέζικη πρωτεύουσα, ο Μπετόβεν είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κοντσέρτο με εντυπωσιακή παραγωγικότητα. Έργα για πιάνο, βιολί και όμποε, αλλά ολοκληρωμένα και άλλα αποσπασματικά σωζόμενα, μαρτυρούν έναν νεαρό.

κονσέρτο σε συναυλία στις 29 Μαρτίου του 1795 και κάποιοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για το αριθμός 2. Ωστόσο η αναγγελία της βραδιάς εκείνης ανέφερε το έργο ως ολοκένουριο, κάτι που δεν ίσχυε για το αριθμός 2, οπότε τα στοιχεία ευνοούν σαφώς την εκτέλεση του πρώτου εκείνη την ημέρα. Η ιστορία της πρεμιέρας του είναι γεμάτη από το γνωστό παρορμητικό πνεύμα του Μπετόβεν. Το έργο γράφτηκε με τρομερή ταχύτητα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο φίλος του, Φραντς Βέγκελερ, μας μεταφέρει μία απίστευτη εικόνα. Δύο μόλις 24 ώρα πριν από τη συναυλία, ο Μπετόβεν, αν και αδιάθετος, έγραφε πυρετωδώς στο φινάλε. Καθώς τελείωνε κάθε σελίδα, την παρέδιδε αμέσως σε 4 αντιγραφείς που περίμεναν έξω από το δωμάτιό του, ώστε να προλάβουν να ετοιμάσουν τα μέρη της ορχήστρας. Το κοντσέρτο δεν εκδόθηκε αμέσως. Ο Μπετόβεν το κρατούσε σκόπιμα για τον εαυτό του, ώστε να μην το χρησιμοποιήσουν ανταγωνιστές πιανίστες. Έτσι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το παρουσίαζε ο ίδιος, όπως συνέβη στην Πράγα το 1798. Αναθεώρησε το έργο το 1800 και το κοντσέρτο εκδόθηκε το επόμενο έτος αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Οντεσκάλκη, πρώην μαθήτριά του, πιθανώς ως γαμήλιο δώρο αφού εκείνη παντρεύτηκε μόλις έναν μήνα πριν κυκλοφορήσει το έργο. Ως προς το ύφος, το κοντσέρτο οφείλει πολλά στον Μότσαρτ, ο οποίος είχε αναπτύξει τόσο λαμπρά το είδος στη Βιέννη τη δεκαετία του 1780. Όμως η ρυθμική δύναμη και η ενέργεια του έργου είναι αναμφίβολα δικές του. Απόψε εμείς θα το ακούσουμε από την Μάρτα Αρχερίτς, μία από τις σπουδαιότερες πιανίστριες της εποχής μας. Μαζί της, στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, έργο 15 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, είναι η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας που διευθύνει ο Σαρλ Ντιτουά.

Αυτό ήταν ένα έργο που φανερώνει πόσο καλός πιανίστας ήταν ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο, έργο 15, που ερμήνευσε η πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς μαζί με την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας που διεύθυνε ο Σαρλ Λιτουά. Ο Μέντελσον επισκέφθηκε την Ιταλία τον Οκτώβριο του 1830. Το ταξίδι του διήρκησε 10 μήνες. Ξεκίνησε από τη Βενετία και συνέχισε προς τη Ρώμη, κάνοντας στάσεις στην Πολόνια και τη Φλωρεντία. Κατά τη διαμονή του στη Ρώμη ήταν παρόν στην τελετή στέψης του Πάπα Πίου και στις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Νάπολη, επισκέφθηκε την Πομπιεία και επέστρεψε στη Γερμανία μέσω Γένοβας και Μιλάνου. Οι εντυπώσεις του από αυτό το ταξίδι αποτυπώθηκαν σε ακουαρέλες. Ο Μέντελσον ήταν αξιόλογος ερασιτέχνης καλλιτέχνης και όχι μόνο εκεί. Αποτυπώθηκαν και στη Συμφωνία Αριθμός 4, γνωστή ως Ιταλική, το τελευταίο έργο της συναυλίας μας. Η Συμφωνία δεν περιέχει ξεκάθαρα ιταλικά στοιχεία παρά μόνο στο τελευταίο μέρος της. Αντίθετα, αποσκοπεί στο να αποδώσει εντυπώσεις από την Ιταλία, το μεσογειακό φως, τη θρησκευτική κατάνοιξη, την μεγαλοπρέπεια της τέχνης και της αρχιτεκτονικής και την ανοιχτή εξοχή. Ο Μέντελσον ολοκλήρωσε τη συμφωνία στις 13 Μαρτίου του 1833 ως μέρος μιας παραγγελίας της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου. Η πρεμιέρα που έγινε στις 13 Μαΐου σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Παρότι συνέχισε να την αναθεωρεί, το έργο δεν εκδόθηκε όσο ζούσε. Η τελική έκδοση που παρουσιάστηκε το 1849 στη Λειψία είναι αυτή που ερμηνεύεται και σήμερα. Και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας που διευθύνει ο Σαρλ Λιτουά.

Αυτή ήταν η τέταρτη συμφωνία, η επωνομαζόμενη Ιταλική του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Σάρλ Ντιτουά, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 12 Μαρτίου του 2026 στο Λουγκάνο και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φραντζόλα ζεστό ψωμί, είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό. Ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω. Όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγελος κι

της Οδύσσιας. Πήρε δηλαδή δύο ψωμιά από το κάνιστρο και τα τοποθέτησε μπροστά του. Και αιώνες αργότερα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, διαβάζουμε τη φράση «Και επελάθον το λαβήν άρτους, λησμόνησαν να πάρουν μαζί τους ψωμί». Η σύγχρονη λέξη ψωμί δεν αποουσιάζει εντελώς από το αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο. Και πάλι στην Οδύσσεια, στο Ιώτα τώρα, διαβάζουμε τη φράση «Φάρηγος δεξέσιτο ίνος ψωμί τανδρόμεοι», καθώς ο ποιητής περιγράφει τη μέθη του πολύφημου μετά την κρασοκατάνοιξη και την ανθρωποφαγία. Απ' τον λαιμό του έβγαινε κρασί και ανθρώπινες μπουκές. Ο ψωμός, εδώ στον πληθυντικό ψωμί ανδρόμεοι, είναι οι μπουκές από τους συντρόφους του Οδυσσέα που κατάπιε ο Κύκλοπας. Ο ψωμός είναι ο βλωμός, μικρό τεμάχιο εκ του άρτου. Όπως εμείς σήμερα κόβουμε το ψωμί σε φέτες, στην αρχαιότητα έκοβαν τον άρτο σε μπουκές και τσιμπολογούσαν με τα χέρια. Βέβαια, το ψωμί πάντα με τα χέρια τρώγεται, ακόμη και στα επίσημα γεύματα και οπωσδήποτε στη διαδρομή από τον φούρνο έως το σπίτι. Ο Πάπυρος δίνει την ετυμολογία του ψωμού από την εταιριωμένη βαθμίδα του θέματος ψι του ρήματος.

Ο καιρός μπορεί να δείχνει τελευταία μια αστάθεια, αλλά το μερολόγιο είναι απολύτως καθησυχαστικό. Είναι 5 Μαΐου του 2026, μια ανοιξιάτικη ημέρα με το καλοκαίρι να πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα φυσικά. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο, τον ήχο που φτάνει σας ρυθμίζει ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα, έτοιμος όπως πάντα. Και φυσικά πάντα μπορεί να μας καλείτε στο 210-60-13-167. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Πρώτη εκπομπή του μήνα και πιστοί στην αγαπημένη μας συνήθεια, επιλέγουμε τις νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε τον προηγούμενο μήνα και θα θέλαμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια πιανίστα που έτσι με πολύ επιφύλαξη θα τοποθετούσαμε στο χώρο της πειραματικής και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, είναι κάτι παραπάνω, είναι η Caroline Hume. Η Βρετανίδα πιανίστα μαζί με τον drummer Paul Meyer κινούνται εδώ και πολλά χρόνια σε χαμηλόφωνα και ιδιαίτερα σαγηνευτικά τοπία που αγγίζουν το χώρο της jazz, του ambient, του μινιμαλισμού. Στον τελευταίο της δίσκο λοιπόν με τίτλο Uncoiled συμπράττει και η τσελίστρια Sonia Hammond. Ας ακούσουμε έτσι εν είδη πρελουδίου της σημερινής μας εκπομπής το ενηγματικό λυρικό Consume.

Από τον ολοκένουργιο δίσκο της πιανίστας, της Βρετανίδας πιανίστας της Κάρολιν Χιουμ, ακούσαμε το Consumed, ένα είδος αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής δωματίου με jazz αποχρώσεις. Θα συνεχίσουμε όμως με κλασική μουσική δωματίου. Ο Johann Sebastian Bach συνέθεσε τρεις σονάτες για βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο. Μεγάλο μουσικολογικό μυστήριο για το πότε τις έγραψε. Για πολλά χρόνια θεωρούσαν ότι είναι από την εποχή των Βραδεμβούργιων κονσέρτων. Πριν όμως σήμερα θεωρούνται έργα της ωριμότητάς του. Πιθανότατα ο Μπαχ τα έγραψε στη Λειψία από το 1738 έως το 1744. Εδώ βοήθησε και η επιστήμη, καθώς χημικές αναλύσεις συνέκριναν το πρωτότυπο χειρόγραφο με άλλα του συνθέτη της ίδιας εποχής, όπως η τέχνη της φούγκας, πολύ ωραίες ιστορίες και ένας θαυμάσιος δίσκος με τον Ατσούσι Σακάι στη βιόλα ντα γκάμπα και τον σπουδαίο μαέστρο τον Κριστόφ Ρουσέ, αυτή τη φορά στο τσέμπαλο. Θα ακούσουμε το φινάλε από τη σονάτα σε ρεμίζωνα.

Μουσική του Johann Sebastian Bach για βιολάντα γκάμπα και τσέμπαλο. Τα ακούσαμε από τον Ιάπωνα Ατσούσι Σακάι και τον Κριστόφ Ρουσέ. Τον Απρίλιο λοιπόν συναντήσαμε και έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο από την Κορεάτισσα Τζιχί Χαν με έργα για φλάουτο του Καλ Ράινεκε, ο πολυγραφότατος γερμανός συνθέτης. Γεννήθηκε το 1827 στο Αμβούργο, αλλά έζησε τα πλέον παραγωγικά του χρόνια στη Λειψία. Εκεί λοιπόν δίφθινε για πάνω από 20 χρόνια τη διάσημη ορχήστρα, την Gewandhaus. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του έργα από το 1882, τη σονάτα με τίτλο «Οντίν» για φλάουτο και πιάνο σε μία ελάσσονα. Θα ακούσουμε λοιπόν το τρίτο και αργό μέρος. Την Χαν συνοδεύει στο πιάνο ο πολύ δημοφιλής ο Λαγκ Λαγκ.

Ένας πολύ ενδιαφέρον δίσκος έξω από τα συνηθισμένα, από μια μεγάλη εταιρεία κιόλας, με τα έργα του Καλ Ράινε, και για φλάουτο σολίστ ήταν η κοράτσα Τζίχι Χάν. Την ακούσαμε στη σονάτα, στο αργό μέρος της σονάτας του Καλ Ράινε, και την επωνομαζόμενη και σαν Οντίν. Όμως και η επόμενη μας επιλογή είναι εκτός συνηθισμένου ρεπερτορίου. Ο Λίφο Βεάνσνες μας συστήνει στο τελευταίο του δίσκο έργα για πιάνο του Γκέιτ Βέιτ. Ένας μάλλον άγνωστος στο ευρύ κοινό νορβηγός συνθέτης που έζησε σχεδόν ολόκληρο τον 20ο αιώνα, από το 1908 έως το 1981. Στο τελευταίο του δίσκο περιλαμβάνεται ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον έργο, η 21η σονάτα για πιάνο. Μία από τις λίγες συνθέσεις που σώθηκαν από μια καταστροφική πυρκαγιά στο σπίτι του, η οποία εξαφάνισε εν μια νυχτή το 80% των έργων του, παρακαλώ. Εμείς λοιπόν από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε κάτι λιγότερο φιλόδοξο φυσικά, μια μινιατούρα, ένα λαϊκό σκοπό από την περιοχή Hardanger κοντά στο Bergen, βλέπουμε στο χάρτη. Ο τίτλος είναι «Επίσκεψη στα βουνά το Σάββατο».

Ένας κορυφαίος πιανίστας, ο Νορβηγός Leif Ove Andsnes, μας συστήνει στον τελευταίο του δίσκο έργα για πιάνο του μάλλον άγνωστου συμπατριώτη του, του Gate Vate. Ώρα όμως για βαρύ πιανιστικό πυροβολικό. Η Βρετανίδα Άιζα Τακάνε Μέισον, μέλος μιας μεγάλης οικογένειας μουσικών, στον τελευταίο της δίσκο ερμηνεύει έργα του Σεργέη Προκόφιεφ. Και τι έργα, 10 κομμάτια από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, και το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Η Μέισον ανταποκρίνεται θαυμάσια σε αυτή την πρόκληση, γιατί περί προκλήσεως πρόκειται όταν ερμηνεύεις έργα τέτοιας υψηλής ποιότητας και δεξιοτεχνίας. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ο Βασίλη Πετρένκο διευθύνει τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα. Ηλία, βάλε τη ζώνη σου.

Καταπληκτικό έργο ήταν η Βρετανίδα, η Άιζα Τακάνε Μέισον, στο πρώτο μέρος από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ. Ο τελευταίος της δίσκος, στο τελευταίο της δίσκου μάλλον, παίζει έργα του Ρώσου συνθέτη και είναι πραγματικά καταπληκτική αυτή η πιανίστα. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» με τον Παναγιώτη Παναγάκη, να είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Το τηλέφωνο μας, το γνωστό σας, 210-6013-167. Ακούμε πρόσφατες παραγωγές, πρώτη εκπομπή του μήνα. Πάμε λοιπόν, θα μείνουμε στον αστερισμό του πιάνου, από τη δυτική πλευρά, από το Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο έμπειρος πιανίστας και συνθέτης της jazz, ο Billy Childs, κυκλοφόρησε ένα πολύ όμορφο δίσκο, κλασικό πιάνο τρίο. Θα ακούσουμε το Ask Me Now, Thelonious Monk, ό,τι πρέπει για την ώρα.

Ask Me Now του Thelonious Monk από τον τελευταίο δίσκο του πιανίστα Billy Childs. Επιστροφή στη συμφωνική μουσική, μάλλον πάμε σήμερα για πρώτη φορά στη συμφωνική μουσική. Μέσα λοιπόν στον Απρίλιο γνωρίσαμε μια βιολονίστρια, την Σουηδέζα Άβα Μπάχαρη, με πολύ μέλλον, μόλις 29 ετών. Θα την ακούσουμε σε αυτό το υπέροχο αργό μέρος από το κονσέρτο για βιολί του Ζαν Σιμπελίους. Το επιλέγουμε από ένα δίσκο με έργα του Φινλανδού συνθέτη, την με πολύ μέλλον, όπως σας είπαμε, Μπάχαρη, συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπουργκ

Ο Γκουστάβο Ντούντα με λαφίνει πίσω του μια σπουδαία ορχήστρα του Λος Άντζελες για να πάει σε μια άλλη στη Νέα Υόρκη. Ακούσαμε τελευταία ηχογράφηση του με την ορχήστρα του Λος Άντζελες σε έργα Στραβίνσκι και Έιτορ Βιλαλόμπος. Βλέπουμε ότι μας μένουν ακόμα 10 λεπτά, είναι η ώρα για τραγούδι. Ο Σιρίλ Ντουμπουντιμπουά είναι ένας Γάλλος τενόρος. Στο τελευταίο του δίσκο ηχογραφεί γαλλικά τραγούδια του 19ου αιώνα στην ενορχιστρωμένη τους μορφή. Ένας απολαυστικός δίσκος για τους λάτρεις του είδους. Τον ακούμε λοιπόν στο Le Soir, ένα βράδυ, ένα τραγούδι του Σαλ Γκουνό. Την Φιλαρμονική των Βρυξελών διευθύνει ο Πιέρ Ντιμουσό.

του Τζουζέπε Βέρντι έως τον Τζιάκομο Πουτσίνι, τον Ρίχαρντ Βάγκνερ αλλά και την Έιμι Μπίτς. Εμείς θα την ακούσουμε στο κλασικό Visi d'Arte από την Τόσκα φυσικά, την ορχήστρα της Γένοβας διευθύνει ο Μάσιμο Ζανέτη.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον τελευταίο δίσκο της Stacey Kent. Θα επιλέξουμε το God Only Knows του ιδιοφυΐου του Bob Wilson, των Beach Boys φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα έργο, ένα κολλάζ, καλύτερα παστής, τριών στυλ: μπαρόκ, μοντερνισμός και το μπανάλ. Λίγο μπανάλ ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.

Μουσικές λοιπόν από κάπου δύο αιώνες δυτικής μουσικής. Θα μπορούσαμε να πούμε απόσταγμα, αλλά δεν είναι απόσταγμα ακριβώς. Είναι κομμάτια ήχου που έχουν μετακληθεί, αν θέλετε, ετερόκλητα στοιχεία. Και παρόλα αυτά συνδυάζονται και ακόμα το πιο σημαντικό, μάλλον πηγάζουν από μια κοινή πηγή, διέπονται από ένα κοινό όραμα.

Μεταζοβιετική το κάτω. Σίγουρα θα υπάρχει καλύτερος ορισμός, ίσως. Αν κανείς έχει στο μυαλό του εκείνη την παράξενη μεταβατική περίοδο, μάλλον μπορεί να καταλάβει και καλύτερα αυτή τη μουσική.

Άλφρεντ Σνίτκε, λοιπόν, ακούμε το κονσέρτο Γκρόσο. Ίσως μαζί ή μετά καλύτερα την παλαιότερη Γκαλίνα Οστόλσκαγια, η αληθινή μουσική έκφανση του μπρουταλισμού, του σοβιετικού μπρουταλισμού, φινάλε.

Εξαϊλωμένος Σνίτκε. Ακούσαμε το κονσέρτο Γκρόσο, όπως το ερμήνευσε ο Γκίντον Κρέμερ σολιστικά με την ορχήστρα της Βιέννης και τον Κριστόφ φον Ντόχνανγκ. Λοιπόν, τα κονσέρτ ήταν ένα σταθερό σημείο στη δημιουργική πορεία και ενός ακόμα συνθέτη. Μιλάμε για ένα συνθέτη ο οποίος δίνει σε μια εκπληκτική πορεία από την avant-garde δεκαετίας του 60 στην μεταρομαντική, μπρουκνερική γραφή. Ίσως η εντυπωσιακότερη στροφή μακριά από την avant-garde που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί από ένα συνθέτη τέτοιου βεληνικούς. Πεντερέτσκι λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του πλησίασε τον κόσμο με μουσική, με στοιχεία κλασικά και οικεία στους περισσότερους, αφήνοντας την αρμονία να δράσει, όπως έλεγε, ιαματικά. Και τα κονσέρτι, όπως είπαμε, ήταν ένα σταθερό σημείο για εκείνον. Είχε γράψει ένα για πιάνο, ένα για βιόλα, ένα για φλάουτο, κόρνο, δύο για βιολί, δύο για τσέλο, δύο για κλαρινέτο, διπλό κονσέρτο για βιολί και βιόλα. Προφανώς του άρεσε να αντιπαραβάλει το σολιστικό όργανο με τα καλλιδοσκοπικά ορχιστικά ηχοχρώματα. Έπειτα επέστρεψε λοιπόν για ένα κονσέρτο γκρόσο για τρία τσέλη, ένα νεύμα προς τον Κορέλι. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα μέρος του, σήμερα δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε όλο, του κονσέρτου γκρόσο του Κριστόφ Πεντερέτσκι.

Έτσι λοιπόν, με τις ευλογίες και τα τρία τσέλη του Πολωνού, επιστροφή στο παρελθόν, και θα αφήσουμε τον Χέντελ να μας οδηγήσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

τα ρόδα της Ισφαχάν, τα γιασεμιά της Μοσούλης, τα άνθη της Πορτοκαλιάς έχουν άρωμα λιγότερο δροσερό και ευωδιά λιγότερο γλυκιά από την απαλή πνοή της Λεϊλά στο λίντ αυτό του Γκαμπριέλ Φορέ που ερμήνευσε η γαλλοαμερικανίδα σοπράνο Λίλι Πόνς. Το άρωμα των λουλουδιών από ένα περσικό κήπο διαπερνά την περσική ποίηση περισσότερο και από την ίδια την παρουσία τους. Η ευωδία του ρόδου έρχεται από τον κήπο της Ένωσης, γράφει ο Πέρσης μυστικιστής ποιητής του 13ου αιώνα Τζελαλαντίν Ρουμί και η Αμερικανίδα συνθέτη και ακαδημαϊκός ο Γκάσταρι Τόμας, διαβάζοντας την ποίηση του Ρουμί στο έργο της από το 2001 για βιολί και βιόλα, αποσύρει τη γλώσσα και κρατά το ίχνος της, συγκροτώντας κάτι από την σημασία, το άρωμα και την ενέργειά του. Ερμηνεύουν οι Άντων Μίλλερ στο βιολί και Ρίτα Πορφύρη στη βιόλα.

την ποίηση και την σουφική σκέψη του Ρούμι, ο κήπος, το άνθος και το άρωμα ανήκουν σε μια ενιαία πνευματική τοπογραφία. Ο κήπος είναι ο τόπος όπου η δημιουργία εμφανίζεται ως ευταξία και χάρη, μια εικόνα του παραδείσου μέσα στον κόσμο. Δεν είναι μόνο φυσικός χώρος, αλλά τόπος συνάντησης. Εκεί όπου ο άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί την παρουσία του Θεού χωρίς μεσολάβηση. Το άνθος και κυρίως το ρόδο είναι η φανέρωση αυτής της παρουσίας. Η ευωδιά του ρόδου και του κήπου είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός γίνεται αισθητός. Περνά με τον άνεμο, αγγίζει την καρδιά, ξυπνά μια μνήμη. Είναι μια υπενθύμηση ότι η παρουσία προηγείται της γνώσης.

Στην κλασική ισλαμική θεολογία, ο Θεός δεν περιέχεται σε τόπο, γιατί κάθε χωρικός προσδιορισμός εισάγει έναν περιορισμό. Ο όρος «λαμακάν» σημαίνει κυριολεκτικά «μη τόπος», «χωρίς τόπο». Στον σουφισμό δηλώνει μια κατάσταση όπου η έννοια του τόπου πάβει να έχει εφαρμογή, ένας τρόπος να διατηρηθεί η απαραντοσύνη του θείου. Το μακάν δεν είναι απλώς μια θεολογική θέση, αλλά και εσωτερική εμπειρία. Μια μετατόπιση της αντίληψης, όπου ο κόσμος των διακρίσεων, εδώ, εκεί, μέσα ή έξω, πάβει να οργανώνει την παρουσία. Δεν είναι μια άρνηση του κόσμου, αλλά μια αναστολή των κατηγοριών που τον καθιστούν μετρήσιμο. Ο Αλιριζά Οστοβάρ είναι Ιρανός επιστημονικός καλλιτέχνης, συνθέτης και ερευνητής που δραστηριοποιείται στο Βερολίνο. Η δουλειά του συνδυάζει ηλεκτροακουστική μουσική, performance art και διαπολιτισμική έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην σύνθεση που γεφυρώνει διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και τεχνολογίες ήχου. Στο έργο του «Λαμακάν» από το 2021, η παράδοση αποτελεί ενεργό υλικό, με αφετηρία την ποίηση του Ρουμί, που λειτουργεί ως εσωτερικός άξονας.

Η μουσική προκύπτει από αυτοσχεδιασμό στο σαντούρι μέσα σε τροπικά πεδία της ιρανικής παράδοσης, ενώ τα live ηλεκτρονικά του Οστοβάρ επεμβαίνουν στον ήχο σε πραγματικό χρόνο, μετασχηματίζοντας και διαχέοντας. Ο τίτλος «Λαμακάν», χωρίς τόπο, λειτουργεί ως τρόπος οργάνωσης του ίδιου του ηχητικού πεδίου. Ο ήχος δεν εγκαθίσταται σε ένα χώρο, κυκλοφορεί, μετακινείται, διαφεύγει από μια αίσθηση σταθερής θέσης. Το «Λαμακάν» οργανώνεται γύρω από μια συνεχή μεταβολή της υφής. Ο ήχος του σαντοριού εμφανίζεται, θρηματίζεται και επιστρέφει αλλοιωμένος. Άλλοτε διατηρεί την σαφήνεια της πηγής του, άλλοτε χάνεται μέσα σε επεξεργασμένα στρώματα. Η ακρόαση παρακολουθεί αυτή τη μετατόπιση χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς. Και η αναφορά έτσι στο Ρουμί δεν είναι θεματική, είναι δομική. Η απουσία τόπου μεταφέρεται από τη γλώσσα στην ακουστική εμπειρία.

Ο όρος φανά, που αποδίδεται ως σβήσιμο ή εξαφάνιση, είναι ένας βασικός όρος στη γραφή του Ρουμί. Δεν δηλώνει μια καταστροφή της ύπαρξης, αλλά μια μεταβολή στο πώς υπάρχει το εγώ. Στον Ρούμι, το εγώ δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι περισσότερο μια συνήθεια, ένα σημείο γύρω από το οποίο οργανώνεται η εμπειρία. Το φανά αρχίζει όταν αυτή η συνήθεια χαλαρώνει. Οι επιθυμίες, οι προσκολήσεις και η ανάγκη να οριστεί κανείς ως ξεχωριστός σταδιακά χάνουν τη σημασία τους. Η σχέση με το θείο μετατοπίζεται. Δεν εμφανίζεται ως κάτι απέναντι σε μας, αλλά ως αυτό μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό και η γλώσσα της ένωσης στον Ρουμί δεν περιγράφει συγχώνευση. Η φθορά του εγώ ακολουθείται από αυτό που η παράδοση ονομάζει μπακά, μια συνέχεια της ζωής χωρίς την προηγούμενη έμφαση στην ατομικότητα.

στην γραφή του Ρουμί, η αγάπη, η μουσική και η κίνηση, όπως την κίνηση των δερβίσιδων, είναι μορφές μέσα στις οποίες αυτή η μεταβολή μπορεί να συμβεί. Το έργο «Η σάρκα του κενού» του Μπρούνο Μπερνάρτ που ακούμε κινείται επίσης γύρω από μια μετατόπιση του σημείου αναφοράς, αυτή τη φορά στο επίπεδο του ήχου. Ο Μπρούνο Μπερνάρτ, συνθέτης και καλλιτέχνης ακουσματικής μουσικής, δουλεύει με ηχογραφήσεις περιβάλλοντος και με αναλογική και ψηφιακή σύνθεση, επεξεργαζόμενος τον ήχο ως υλικό και εστιάζοντας στα ηχητικά περιβάλλοντα και στην ενεργή ακρόαση. Στην σάρκα του κενού πλάθει τον ήχο, ζμιλεύοντας υφές, πυκνότητες και χρώματα με στόχο την βαθιά ακρόαση, απαλλαγμένη από παραδοσιακές μουσικές αναφορές. Ένα ηχητικό ταξίδι φωτοσκίασης που συνδυάζει στοιχεία μουζίκ κονκρέτ, ηλεκτροακουστικής και industrial μουσικής.

Η σάρκα του κένου από τον Γάλλο Μπρούνο Μπερνάρτ έδωσε υφή στο κενό, ενώ το κενό στη συνέχεια γίνεται το ίδιο το πεδίο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο ήχος.

στο Harvest του πρωτοεμφανιζόμενου συνθέτη και sound artist Hesam Kardan από την Τεχεράνη είναι μια αιώρηση σε ηχητικά περιβάλλοντα διαμορφωμένα με ηλεκτρονικά μέσα. Με αφετηρία τόσο την εκπαίδευση σε κλασικά όργανα όσο και την μελέτη της ηχητικής μηχανικής και της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Kardan επιλέγει να απομακρυνθεί από συμβατικές δομές και να δουλέψει με τον ήχος μεταβαλλόμενο υλικό. Στο Eternal Flower, λουλούδι της αιωνιότητας, η σχέση ανθρώπου και φύσης εμφανίζεται ως υπόστρωμα αυτής της διαδικασίας. Μια αφήγηση που σχηματίζεται μέσα από την διαδοχή ηχητικών γεγονότων που άλλοτε συγκλίνουν σε πιο ήρεμες διαλογιστικές καταστάσεις και άλλοτε κινούνται προς πιο πυκνά και ασταθή πεδία.

μια αίσθηση αιώρησης μέσα στο κενό, χωρίς βάρος, μέσα σε μια εκτεταμένη επιφάνεια ήχου. Όπως λέει και ο ίδιος ο Καρντάν, μια διαδικασία που παραμένει ανοιχτή σε μια προσπάθεια εξερεύνησης του ατέρμονου ηχητικού χώρου.

ένα λουλούδι της αιωνιότητας του Ιρανού Χεσάμ Καρντάν, που αιωρείται ανάμεσα στην σχέση ανθρώπου και φύσης.

εξαιτίας ενός λουλουδιού, Because of a Flower, ο δίσκος της Άννα Ροξάν. Ένας ηλεκτρονικός διαλογισμός πάνω στην ρευστότητα της ζωής και τη δυνατότητα μεταμόρφωσης. Στο κομμάτι Take the Thorn, Leave the Rose, επιλέγει το αγκάθι από το ρόδο. Στον σοφισμό, το ρόδο και το αγκάθι δεν διαχωρίζονται, η ομορφιά και ο πόνος συγκροτούν μια ενιαία εμπειρία. Στην ποίηση του Ρουμί, το άρωμα δεν είναι ποτέ ανεξάρτητο από την πληγή που το περιβάλλει. Η διάβαση προς το ουσιώδες περνά μέσα από αυτό που αντιστέκεται.

απόψε στον παράξενο ελκυστή, στην δεύτερη μας συνάντηση στον μήνα των λουλουδιών, το άρωμα του ρόδου γεφύρωσε ηχητικά την δυτική ηλεκτρονική και ηλεκτροακουστική μουσική με την σουφική σκέψη, μέσα από την ποίηση του Τζελαλαντίν Ρουμί. Στην έξοδο, ο Νορβηγός σαξοφωνίστας Τρίγκβε Σάιμ από τα τραγούδια του Ρούμι συνομιλεί με την ποίησή του με την φωνή της Τώρα Αουγκεστάτ. In your beauty. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαϊλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε το σημερινό μας νοτούρνο με Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, τον άνθρωπο που καθόρισε την Απολιτάνικη Όπερα, αλλά άφησε πίσω του και σπάνια δείγματα οργανικής μουσικής. Το κονσέρτο του για φλάουτο με ράμφος σε Λα Ελάσσονα είναι μια σύνθεση γεμάτη ιταλική χάρη. Ερμηνεύει ο Λίοναρντ Σέλμπ, ρεκόρντερ, και ο Ραφαέλ Άλπερμαν, τσέμπαλο. Και μαζί τους είναι η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Μπέρνχαρντ Φόρκ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος σε Λάε Λάσονα του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη, που ερμήνευσαν ο Λίοναρντ Σέλμπ, ρεκόρντερ, και ο Ράφαελ Άλπερμαν Τσέμπαλο, μαζί με την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου, που διεύθυνε ο Μπέρνχαρντ Φόρκ. Και από την αριστοκρατική Νάπολη του 18ου αιώνα, μεταφερόμαστε στην καρδιά της Ανδαλουσίας για να παρακολουθήσουμε μία θρησκευτική πομπή μέσα από τα μάτια ενός Ισπανού οραματιστή. Ο Ισάκ Αλμπένιθ συνέθεσε το «El Corpus in Sevilla», που ανήκει στον κύκλο «Ιμπέρια», ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, νοσταλγώντας τους ήχους της πατρίδας του. Στο έργο αυτό το πιάνο μεταμορφώνεται σε μία ολόκληρη ορχήστρα που αναπαράγει τον ήχο των τυμπάνων και τους ύμνους μιας λιτανίας που πλησιάζει και χάνεται στα στενά της πόλης. Στο πιάνο η Πλάμενα Μάνοβα.

Η πιανίστα Πλάμενα Μάνοβα ερμήνευσε το κομμάτι «El Corpus in Sevilla» του Ισάκ Αλμπένιθ. Ο Μωρίς Ντουρουφλέ, ένας συνθέτης που αναζητούσε την τελειότητα σε κάθε νότα, έγραψε τα 4 μοτέτα έργο 10 που θα ακούσουμε στη συνέχεια το 1960. Βασισμένο σε μελωδίες της Γρηγοριανής παράδοσης, κατάφερε να δημιουργήσει μία γέφυρα ανάμεσα στο μεσαιωνικό παρελθόν και την αρμονική γλώσσα του 20ου αιώνα. Ερμηνεύει η χοροδία του Μουσικού Λυκείου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε.

ακούσαμε τέσσερα μοτέτα πάνω σε γρήγορη ανάθέματα, έργο 10 του Μωρίς Ντουρουφλέ, που ερμήνευσε η χοροδία του Μουσικού Λυκείου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε. Η ιστορία του ορχιστρικού έργου «Ουγκά» του Μελιάντου, που ακολουθεί, αποτελεί μια μοναδική συνάντηση της βραζιλιάνικης λογοτεχνίας με τη μουσική. Ο κορυφαίος συγγραφέας Χόρχε Αμάντο έγραψε αρχικά το παραμύθι «Ο Παρδαλός Γάτος και η Σπαθάτη Χελιδόνα» το 1948, ως δώρο γενεθλίων για το γιο του. Ωστόσο, το χειρόγραφο έμεινε ξεχασμένο σε ένα σιρτάρι για 30 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που ο γιος του το ανακάλυψε τυχαία και το εξέδωσε. Εμπνευσμένος από αυτή την αναγέννηση του παραμυθιού, ο σπουδαίος συνθέτης Σεζάρ Γκέχαπουής δημιούργησε αργότερα μία σύνθεση που μεταμορφώνει τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες σε ήχους. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζωζέ Μαρία Φλορέντσιο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζωζέ Μαρία Φλορέντσιο ερμήνευσε το έργο «Ουγκά του Μαλιάντου» του Σεζάρ Γκέχα Ποιής. Ο Αλμπέρτους Γκρόνεμαν, γερμανικής καταγωγής αλλά μόνιμος κάτοικος του Λέιντεν, υπήρξε ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης που διακρίθηκε ως βιολονίστας και οργανίστας. Τη σονάτα του για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Τζεντ Βέντς και Μάριον Μούνεν.

οι φλαουτίστες Τζεντ Βέντζ και Μάριον Μούνεν ερμήνευσαν τη σονάτα για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το Concertstück σε φα μίζωνα για βιόλα και πιάνο που συνέθεσε το 1906 ο Τζόρτζε Ενέσκου. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Γκέιζε Μάτε και ο πιανίστας Μπαλάζ Σοκολάη.

Ο βιολονίστας Γκέζε Μάτε και ο πιανίστας Μπαλάζ Σοκολάι ερμήνευσαν το Κόντσερτστρουκ σε φαμίζωνα για βιόλα και πιάνο του Τζόρτζ Ενέσκου. Ακολουθεί ένα έργο που ακούγεται σπανιότερα ίσως από ό,τι του αξίζει. Ο Ερνέστ Σοσόν εργάστηκε πάνω στο ποίημα της αγάπης και της θάλασσας για σχεδόν 10 χρόνια, προσπαθώντας να αποτυπώσει την νοσταλγία και τον εφήμερο του έρωτα. Η μουσική του, γεμάτη ιμπρεσιονιστικά χρώματα, μοιάζει να ακολουθεί την κίνηση των κυμάτων σε μία από τις πιο συγκινητικές σελίδες του γαλλικού λυρισμού. Ερμηνεύει η σοπράνο Μαρία Όραν μαζί με την ορχήστρα της Χάγης που διευθύνει ο Hans Fong.

Η ορχήστρα της Χάγης υπό τη διεύθυνση του Hans Fong και η σοπράνο Μαρία Οράν ερμήνευσαν το ποίημα της αγάπης και της θάλασσας του Ernest Chausson. Και από τη μελαγχολία της θάλασσας περνάμε τώρα στον ήχο της κιθάρας μέσα από μία σουίτα που μας έρχεται από την γερμανική παράδοση του 20ου αιώνα.

Ο Χέρμαν Αμπρόσιους υπήρξε ένας πολυγραφότατος συνθέτης που παρά τις ιστορικές περιπέτειες της εποχής του παρέμεινε πιστός στην παραδοσιακή φόρμα. Ακούσαμε τη σουίτα του για τρεις κιθάρες που ερμήνευσε το Guitar Trio του Ζάγκρεπ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τις ορχιστρικές σουίτες από την όπερα μπαλέτο «Ο Ναός της Δόξης» του Jean-Philippe Rameau, που ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Tafel Music υπό τη διεύθυνση της Jean Lamont.

0: Η μπαρόκ ορχήστρα Tafel Musik, υπό τη διεύθυνση της Τζιν Λαμόν, ερμήνευσε τις ορχιστρικές σουίτες από την όπερα μπαλέτο «Ο Ναός της Δόξης» του Ζαν Φιλίπ Ραμό. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Φραντς Σούμπερτ συνέθεσε το κουαρτέτο για ήγχορδα αριθμός 13 σε La Elasona Deutsch 804 το 1824, σε μία περίοδο που η κλονισμένη υγεία του τον οδηγούσε σε βαθιά απομόνωση. Το κουαρτέτο αυτό δανείζεται το όνομά του από μία μελωδία που ο συνθέτης είχε γράψει για το θεατρικό έργο Ροζαμούνδη, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα νοσταλγίας και απόκοσμης ομορφιάς. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μινέτη.